Alfredo Zitarrosa.

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ακούτε Κόσμος

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: 93,6.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας. Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σημαντικός σταθμός στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής προσέγγισης που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο εδώ και περίπου μία δεκαετία με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έγκλημα ο θάνατος βρέφουσα στην Κυψέλη. Το ζευγάρι που συνελήφθη και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Εξετάζεται το σενάριο το ζευγάρι που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μείωση των τιμών αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης και σχολικά με τιμές η μείωση τιμής να διαμορφούνται στο 9,5%. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δέξαμεν όπλοι, επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούζ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sir, I want a special red color. Do you got it?
3: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
2: I want a red color to make...
3: Got it, μωρέ, got it.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
5: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου, ένας ζωντανός οργανισμός, ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Ελεύθεροι αφέθησαν με εντολή εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσόστρια και οι γονείς του κοριτσιού, έδωσαν τις εξηγήσεις τους στο δικαστικό λειτουργό. Ο δικηγόρος της ναυαγοσόστριας εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το τραγικό περιστατικό. Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έγινε στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν το 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τους γονείς του εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείο στην περιοχή του Πλατανιά. Δεύτερο κρούσμα εγχώριο του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Κρήτη, αυτή τη φορά στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Πρόκειται για 69χρονο άνδρα που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ο 69χρονος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη και δεν εμπνέει ανησυχία. Ποινή φυλάκισης 8 μηνών επιβλήθηκε στον 52χρονο από την Κίσαμο που κατηγορείται για κλοπές κατ' εξακολούθηση σε μίνι μάρκετ της περιοχής. Ο ίδιος έχοντας την εμπιστοσύνη του ιδιοκτήτη και εργαζομένος στο μίνι μάρκετ έκλεβε από το ταμείο της επιχείρησης σημαντικά ποσά όταν ο υπάλληλος δεν ήταν στο πόστο. Μάλιστα μεταξύ 18 και 24 Αυγούστου είχε διαπράξει 3 κλοπές. Συνελήφθη. Το απόγευμα της 26ης Αυγούστου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που έπρεπε ό,τι έκρινε να δικαστεί άμεσα με την κατηγορία της κλοπής κατ' εξακολούθηση. Το δικαστήριο αποφάσισε ποινή φυλάκισης 8 μηνών και χθες οδηγήθηκε στο κατάστημα κράτησης στην Αγιά. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ιερά Πέτρα. Ένας 52χρονος έπεσε από τη στέγη, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της πόλης, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το εργατικό ατύχημα έγινε στην περιοχή Κουτσουνάρη, όταν ένας 52χρονος αλλοδαπός εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες σε στέγη κατοικίας, έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες στον ακάλυπτο χώρο. Οι διασώστες της ΕΜΑΚ δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι από ένα αυτοκίνητο που είχε μετατραπεί σε ένα σωρό από λαμαρίνες βγήκαν ζωντανά δύο άτομα, αφού μάλιστα είχαν πέσει από γέφυρα ύψους 15 μέτρων. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν νωρίς το πρωί της Δευτέρας δύο 20χρονοι τουρίστες βγήκε από την πορεία του υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και βρέθηκε στο κενό, ενώ κινούνταν στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Οι δύο οδηγοί βρέθηκαν να κάνουν μια μεγάλη βουτιά από ύψος 15 μέτρων και να προσγειώνονται στο δρόμο που οδηγεί στο λιμανάκι της Παντάνας, ενώ το αυτοκίνητό τους είχε παραμορφωθεί από την πτώση και την πρόσκρουση. Πραγματοποιήθηκαν χθες οι δημόσιες δημοπρασίες των 13 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Χανίων που είχαν μείνει κενά από τις προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες. Στα 11 κατοχυρώθηκαν σε μισθωτές που πλειοδότησαν, ενώ για δύο καταστήματα δεν υπήρξε ενδιαφέρον και πιο συγκεκριμένα για τα δύο καταστήματα Αλαντοποιίας και Τυροκομείας. Τα δύο καταστήματα που παραμένουν κενά θα ξανατεθούν σε δημόσια δημοπρασία. Διήμερη περιοδία στο νομό Χανίων πραγματοποιούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής στο πλαίσιο των πολιτικών δράσεων που οργανώνονται στην Κρήτη για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε παραγωγικούς, επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και επαφές με πολίτες και εκπροσώπους της τοπικής οικονομίας. Επικεφαλής είναι η υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, μαζί με τον κύριο Παραστατίδη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 10 σήμερα το πρωί θα επισκεφτούν το εργατικό κέντρο Χανίων, στις 11.30 το οικονομικό επιμελητήριο και το δικηγορικό σύλλογο, 2 το μεσημέρι επίσκεψη στο εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο Χανίων και το απόγευμα περιοδία στα εμπορικά καταστήματα της πόλης των Χανίων και διανομή ενημερωτικών φυλαδίων. Οι περιοδίες στελεχών και στους 4 νομούς της Κρήτης θα κορυφωθούν την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, με την κεντρική επετειακή εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Είναι η πρώτη φορά που η κεντρική εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιείται στην Κρήτη με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη.
Με βαθιά οδύνη τα ανόγια αποχαιρετούν σήμερα την Εύη Βρέντζου, που μετά από μεγάλο αγώνα έχασε τη μάχη με το θάνατο χθες σε ηλικία 58 ετών. Η Εύη Βρέντζου ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα από τα ανόγια, με τεράστια προσφορά στα κοινά από πολλά πόστα ευθύνης, αλλά και μια αγωνίστρια της ζωής που για περίπου 4 δεκαετίες πάλευε με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μεταξύ άλλων, υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανογείων, υπηρετώντας από τη θέση αυτή για τρεις θητείες από το 2007 έως το 2014 στο πλευρό του Δημάρχου Ανογείων Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Στην Πανελλαδική Ένστολη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που διοργανώνουν οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης, θα συμμετάσχει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων στην κινητοποίηση, η οποία πραγματοποιείται εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την Ένωση θα εκπροσωπήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της στην Ομοσπονδία. Την άμεση κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Χανίων ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας ότι οι μόνιμοι διορισμοί που ανακοινώθηκαν για το σχολικό έτος 2026-27 δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο ΣΕΠΕ Χανίων, προβλέπονται μόλις 22 μόνιμοι διορισμοί δασκάλων και 23 υπηαγωγών συνολικά για όλες τις εκπαιδευτικές δομές του νομού. Την ίδια ώρα τα καταγεγραμμένα λειτουργικά κενά στη γενική και ειδική αγωγή υπερβαίνουν τις 340 θέσεις, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ανάγκες της παράλληλης στήριξης. Η παραδοσιακή στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για πέμπτη χρονιά, πλημμυρίζοντας με παράδοση και ζωντάνια τα βράδια και τα στενά της παλιάς πόλης και του Ενετικού Λιμένα. Απόψε στις 7.30 ο Παραδοσιακός Σύλλογος Σταυραετή και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χορδακίου Ισκλώκα παρουσιάζουν της Λύρας τα πατήματα. Η παραδοσιακή στράτα θα ξεκινήσει από την παραλία της Νέας Χώρας, σημείο στάσης έχει καθοριστεί το Γυαλί Τζαμί και τελικό σημείο συνάντησης η πλατεία των Ισονδίων της Θεοτόκου. Φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας αστυνομικών και στρατιωτικών θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στο γήπεδο Ναυστάθμου Σούδας για την ενίσχυση του χαμόγελου του παιδιού. Στη διάρκεια του φιλανθρωπικού ποδοσφαιρικού αγώνα θα βραβευτεί ο προπονητής Νίκος Νιόπλιας και παράλληλα θα υπάρχει μουσική από DJ, κέρασμα, φαγητό, ποτό και αναψυκτικά για τους παρευρισκόμενους. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 ποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλημέρα, καλό μήνα. Να είμαστε όλοι καλά.
1: Καλό μήνα.
0: 1η του Σεπτέμβρη, πάει και ο Αύγουστος. Πόσα μπάνια έχεις κάνει, Μαρίνα?
1: Ένα.
0: Δεν μπορώ. Δεν είναι δυνατόν με αυτό το κορίτσι, δεν μπορώ. Ερτρακλείου, Ερτχανίων. Ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9 από τους 97,5 και τους 105,6. Από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου εκπέμπει το πρόγραμμά μας με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη.
1: Και εδώ στο στούντιο των Χανίων είναι ο Μάνος Παπαδάκης που φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Η Γλυκερία Γρηγορίου μας βοηθά στη γραμματική υποστήριξη. Η Κατερίνα Πολύζου.
0: Και η Μαρίνα Μανδακάκη.
1: Μέχρι τις 9 θα είμαστε όλοι μαζί.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι πολύ μεγάλη γιορτή των πόσων Παρθένων.
1: 40.
0: Ούτε μια, κυρίες και κύριοι, ούτε δυο. Και δεν είναι μόνο οι Παρθένες, είναι και οι Παρθένοι. Παίζουν και ανδρικά ονόματα σήμερα. Πρώτα απ' όλα ευχηθώ στη Μαρίνα να χαίρετε την κόρη της.
1: Χρόνια πολλά, Πέννη.
0: Χρόνια πολλά στην Πέννη σου, την κουκλά σου. Και χρόνια πολλά και στην Αφροδίτη. Την και φίλη στην... και αγροάτριά μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Για να πούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, εντυπωσιακή η λίστα.
1: Λοιπόν, στον Αδαμάντιο θα πούμε χρόνια πολλά. Διαμαντής Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αριβία, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπιος, Θαλής, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολυνίκη, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερθψυχώρη, Τροάς, Χάιδος, Χαϊδεμένη, Χαρικλής, Χαρίκλια.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ. Δεν έχουν γιορτή άλλοι.
0: Η βαφτιστήρα μου που είναι Νεφέλη και ο γιος μου που είναι Χαρίδημος δεν γιορτάζουν
1: ποτέ. Αυτή ψάχναμε, αν μας ακούει η κουμπάρα, έψαχνε. Ο Σάντι Νικολούλη η Κατερίνα να βρει την Νεφέλη ανάμεσα στους εορτάζοντες δεν είναι η
0: Νεφέλη. Ατυχήσαμε, ατυχήσαμε. Έχουμε άλλη μια μέρα να ξημερώνει με τα συνήθη προβλήματα. Ακόμα ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Κρήτη, το οποίο θα έρθει να προσθεθεί σε μια λίστα που δεν προσμετράται κανονικά. Προβληματισμός για το πώς θα αποτυπωθούν τα ωφέλη από την λίστα των 1.700 καταναλωτικών ειδών στα σούπερ μάρκετ σε, ανάμεσα σε 22.500, 23.500 νομίζω κωδικούς. Είναι συμφωνία κυριών, Μαρία.
1: Ναι, μένει. Μένει να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί Κατερίνα, ομολογουμένως μπήκαμε στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, αλλά σε ένα πανάκριβο Σεπτέμβριο.
0: Πανάκριβο Σεπτέμβριο και σε μια περίοδο που εν ώψη της παρουσίασης από τον Πρωθυπουργό των μέτρων στη Θεσσαλονίκη, αυτό μονοπολεί τη συζήτηση καθημερινά στις ενημερωτικές εκπομπές και... Θα δώσει λέει κάτι της και στους μικρομεσαίους που πέρυσι δεν δίνω γιατί θα δώσει για το COVID. Αλλά από ό,τι διαραίουν οι υπουργοί, δεν καταργείται το τεκμαρτό. Απλώς αυτοί λέει που είναι συνεπείς.
1: Ναι. Θα έχουν μια έκπτωση. Καλή. Η έκπτωση που λέει είναι καλή.
0: Λοιπόν, είμαστε η χώρα στην οποία ρέει μαύρο χρήμα. Τώρα, όλο αυτό είναι μια κοροϊδία μεταξύ ημών, θέλω να πω. Διότι δεν είναι μόνο οι τεχνίτες, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, που φτιάχνουν κεραίες, κεραιάδες, μαύρα όλα. Οι γιατροί, οι μηχανικοί, οι δικηγόροι, οι αρχιτέκτονες, όλες οι εγγράμματες λίστες. Επίσης, σου λέει τόσο αλλιώς είναι 2-3 εκατοστάρικα πιο πάνω. Είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων όλο αυτό που έχει αρχίσει και γίνεται εκνευριστικό και από όλα τα κόμματα, έτσι, να είμαστε για το τι πρέπει να γίνει, διότι άλλες χώρες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν, πάντα θα υπάρχει μαύρο χρήμα, αλλά λέμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, σου λέει, τι έχεις, έχεις μάστορα στο σπίτι, ωραία, έχεις απόδειξη, ωραία, απαλλάσσεσαι από το 50% δαπανών. Να δεις πώς παίρνεις την απόδειξη.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα.
1: Είναι απλό, είναι απλό, είναι απλό.
0: Είναι απλό. Δεν θέλουν να το κάνουν. Καμία κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα δεν το έχει κάνει ποτέ. Εκνευρίστηκα να πάμε σε ένα τραγούδι. Να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: Έχουμε ένα πρόβλημα σύνδεση μας με τον καλεσμένο μας, δεν πειράζει. Είμαστε ευτυχώς πακέτο σήμερα. Ιστορική στιγμή, ε. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια, να σχολιάσουμε τα πρωτοσέλιδα των δικών μας εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από την πατρίδα Ηρακλείου. Νέο κρούσμα στην Κρήτη, 69χρονο στο Παγνί. Ένας άνδρας από τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων έχει διαγνωστεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου, παρουσιάζοντας και συνοδές επιπλοκές στο δεύτερο χώριο περιστατικό μετά την 62χρονη στο Ρέθυμνο, σε επιφυλακή αρχές και πιο αυστηρά πρωτόκολλα, όπως αντιλαμβάνεστε, θα το ψάξουμε και θα έχουμε για το θέμα και αύριο ίσως με ειδικό συνέντευξη, διότι έχουμε δύο.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και το εισαγόμενο από την Αθήνα. Τρία.
1: Ναι.
0: Προσοχή, είχαμε την κυρία Λαγουδάκη πριν βγουν τα κρούσματα, βγήκαν τα έκτακτα μέτρα του ΕΟΔΗ και μας είχε πει, είναι διευθύντρια ΕΣΥ στο νοσοκομείο Χανίων και πρόεδρος Επιτροπής Λοιμόξεων η κυρία Λαγουδάκη, μας είχε πει λοιπόν στάσιμα νερά, ακόμα και το νερό στο πιατάκι της γλάστρας που παραμένει και λιμνάζει έλκη, ναι, σίτες στα παράθυρα είναι δυνατόν, μετά τη δύση του ηλίου σπρέι, αντικουνουπικά και τα λοιπά. Μεγάλη προσοχή, γιατί μια φορά την πατάς, αλλά ενδέχεται να μην πάθεις τίποτα και να μην το καταλάβεις. Ναι. Ενδέχεται όμως να νοσηλευτείς.
1: Ναι, Κατερίνα, γίνονται οι ψεκασμοί, να το πούμε, σε όλους στους περισσότερους δήμους, θα πω εγώ, και σε επίπεδο Κρήτης. Αλλά όμως έχουν δοθεί παράλληλα και παντού τα κέντρα, τα τηλέφωνα στα δημόσια κέντρα υγείας. Όταν κάπου παρατηρήσουμε μεγάλο αριθμό κουνουπιών, να πάρουμε τηλέφωνο.
0: Στο ακροτήρι. Τι να μην το πω. Ακροτηριανή δεν είσαι, Μαρή, και εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχουμε πολλά κουνούπια.
1: Έχουμε.
0: Συνεχίζουμε με την πατρίδα του Ηρακλείου. Αετών ήχηθες χειραγώγησαν ανήλικο κορίτσι να τους δώσει τα χρυσαφικά. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων απάτης θύματα είναι ηλικιωμένοι. Τώρα την πέφτουν και στα παιδιά. Κρήτη δύο ταχυτήτων και εκτός σχεδίου δόμηση. Ένας νόμος, τέσσερις γνώμες, όσες και οι περιφερειακές ενότητες του νησιού για το τι ισχύει. Πολύ ωραία και σε αυτό το πάμε. Από εδώ, θες να πας, ας πούμε, έχεις ένα κίνητο στο Ρέθυμνο και ένα κίνητο στα Χανιά. Άλλα θα σου πούνε στο Ρέθυμνο, άλλα θα σου πούνε στα Χανιά. Αυτό εννοεί η εφημερίδα. Τι αλλάζει τον καράβολο και πού κολλάει η γέφυρα, Κάλα Τράβα. Εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τρίτη επιστολή στην Υφυπουργό για την κατάσταση στο κέντρο υγείας του Χάρακα. Να έχετε υπομονή. Υπομονή να έχετε. Εν αναμονή του πορίσματος σε ΔΕ για τις καταγγελίες, ελήφθησαν οι καταθέσεις και αναμένεται ανακοίνωση για το ελεγχόμενο κέντρο υγείας στο νομό Χανίων. Σοκαριστικό τροχαίο ξημέρωμα στην Παντάνασα, αλλά ευτυχώς ανέμακτο. Είχαν άγιο τα δύο παιδιά. Ναι. Ελεύθερη και η πέντε για τον πνιγμό της 11χρονης σε πισίνα στα Χανιά. Το μαχαίρασαν, το έβαλαν σε γυάλα και το έκλεισαν σε βαλίτσα. Καλά, αυτή είναι μια απίστευτη ιστορία.
1: Ναι. Εκεί που λες ότι τα έχεις δει όλα.
0: Δεν είναι μόνο ότι τα έχεις δει όλα. Είναι ότι η απολογία του,
1: ναι,
0: που είπε, ας πούμε, ότι δεν ήταν, μας δώσαν λάθος μωρό και ηρέμησε το σπίτι μας μετά που το σκοτώσαμε. Ναι. 10 μαχαιριές στην πλάτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι αδιανόητο. Και δύο παιδάκια ανήλικα με αφροδίσια νοσήματα. Ηρέμησε το σπίτι μας μετά που το σκοτώσαμε.
1: Ναι.
0: 10 μαχαιριές στην πλάτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι αδιανόητο. Και δύο παιδάκια ανήλικα με αφροδίσια νοσήματα.

0: Συμβολικό αποκλεισμό στα μεγάλα χωράφια, Κρήτη, πανελλαδική πρωτιά στις διεθνείς αφήξεις και ξεχύλισαν τα λίμματα και στα Λενταριανά.
1: Και πάμε στην εφημερίδα Νέα Κρήτη του Ηρακλείου. Δήμαρχος και κάτοικοι των Αθανάτων συναντιόνται με τον κύριο Πλεύρη την ερχόμενη Τρίτη. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Είναι στα Κάγκελα οι κάτοικοι της περιοχής για τις αποθήκες Κουλούδη. Δακοκτονία στην Κρήτη, μεγάλη μάχη με τον δάκο συνεχίζεται. Από ό,τι μας λέει ο κύριος Μιχελάκης, όχι πολύ επιτυχώς. Τραγωδία σε ξενοδοχείο πνίγηκε στην πισίνα 11χρονο κοριτσάκι. Καράβαλα στη δημοτική αρχή θέλει χρόνο για να επέμβει. Έχει και την αθλητική είδηση του Όφη, είτε από τον Άρη, τώρα κύπελο και ευρωπαϊκό του δρόμο. Ασπίδα το χιλιά, υπεγράφει σύμβαση με το Ισραήλ και διώκεστε για παιδική πορνογραφία, είπαν οι απατεώνες επικαλούμενοι το όνομα του κυρίου Καραμαλάκη. Προσοχή, μην τζιμπάτε. Ναι. Κοινωνικό κομμωτήριο στο Ηράκλειο. Το κούρεμα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Καλά το κάνανε. Μπράβο, να συνεχίσουν αυτές τις πρωτοβουλίες.
0: Πάμε στα ραδιοτηλεοπτικά νέα. Δίχως αντίκρισμα οι θερινές εκπτώσεις για 6 στις 10 επιχειρήσεις. Για τον ομό Ρεθύμνου είναι το ρεπορτάζ, Κατερίνα, αλλά εγώ νομίζω πως είναι γενικό, ακούγοντας και δηλώσεις έτσι που κάνουν οι άνθρωποι του εμπορίου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παραμένει η 63χρονη με ιό δυτικού Νείλου σταθερή η κατάσταση της υγείας της. Υψηλό για μια ακόμη χρονιά το κόστος για τα σχολικά είδη. Υποτονική προς το παρόν η κίνηση στα βιβλιοπολία. Νούμερο 1 επιλογή για τους τουρίστες στο κουρταλιώτικο Φαράγγι. Μάντζος, είμαστε εδώ για την κοινωνία, μέσα στην κοινωνία και γράφουμε μαζί το πρόγραμμά μας. Με παραγωγικούς φορείς συναντήθηκε το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ. Οδηγίες στις περιφέρειες και δήμους για την αντιπλημμυρική προστασία. Η γυναικεία δημιουργία συναντά την υφαντική παράδοση στο δεύτερο φεστιβάλ Ανιφαντού στα Ανόγια από 5 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Ανησυχητικά στοιχεία, 432 σοβαρές αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού.
1: Και δυστυχώς αυτό είναι μια είδηση που έχει πάψει να μας σοκάρει, έτσι. Ναι. Εκείνη τα άσχημα, όταν το θεωρούμε πια ότι κάθε μέρα θα πούμε κάτι για μια κακοποίηση παιδιού, για μια δολοφονία γυναίκας ή παιδιού. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πάμε στα χανιώτικα νέα. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης αλλαγή σελίδας αναλαμβάνει ο νέος πρίτανης Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγκρίνης μετά από μια επιτυχημένη θητεία του Μιχάλη Ζερβάκη. Να πούμε ότι η είδηση για το Πολυτεχνείο Κρήτης ήταν ότι επιτέλους έληξε η υπόθεση με την Belvedere την εταιρεία. Ένας κύκλος ο οποίος σώθηκε αυτή η παρτίδα και η μάχη χάρη στις κινητοποιήσεις των πολιτών. Για ακόμα μια φορά βλέπουμε ότι όταν οι πολίτες συστηματικά με επιχειρήματα, με ειρηνικά αλλά αποφασιστικά βήματα παρεμβαίνουν, σε αυτή την περίπτωση και οι αρχαιολόγοι και οι αρχιτέκτονες και ο Δήμος Χανίων, όλοι είχαν μια κοινή γραμμή λέγοντας ότι αυτό το κτίριο πρέπει να έχει δημόσια αξιοποίηση όπως προορίζονταν, γι' αυτό έγινε και δωρεά στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Άλλα θέματα από την εφημερίδα: για 11 καταστήματα της δημοτικής αγοράς δημοπρασίας σε χαμηλότερες τιμές. Στο ΠΑΣΟΚ επιχείρηση Κρήτης, περιοδίες τελεχών στο νησί με το βλέμμα σε εκλογές, πρωτογενής τομέας υγεία και τοπικά προβλήματα στο επίκεντρο επαφών στα Χανιά. Την περασμένη τριετία στην περιφερειακή ενότητα Χανίων λιγότερες αλλά πιο καταστροφικές πυρκαγιές. Και πάμε στην πραγματική αποτύπωση του προβλήματος δακοκτονίας. Άγωνος ο διαγωνισμός χωρίς δακοκτονία, 7 περιοχές στα Χανιά. Στους Μεσογειακούς Αγώνες ασημένιο μετάλλιο Φραντζεσκάκη, συγχαρητήρια, μπράβο. Αυτοί οι αθλητές που με κόπους των γονιών κυρίως πάνε μπροστά και των προπονητών τους βεβαίως. Από το όνειρο στην πραγμάτωση ανάβασε το Καλιμάντζαρο 5.985 μέτρα. Να μην πάμε εκεί, Μαρίνα, λέω εγώ. Ναι, εμείς τα 100 μέτρα θα πέσουμε ξερές.
0: Στα λιγότερα.
1: Μαρίνα. Ναι. Άνθρωποι του τόπου μας, ένας εθελοντής από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Ελληνοαμερικανός Βασίλης Καβράκης, περνά τα πλευρά του στα Χανιά, βοηθώντας τα συσίτια της Πλάνζιας. Την υγεία του να έχει ο άνθρωπος. Είναι ειδήσεις που πρέπει να διαβάζουμε αυτές. Ρέθινο, στη μονάδα εντατικής θεραπείας 62χρονη με ιό του Δυτικού Νείλου. Εκδήλωση μνήμης στις βρύσες στο Δήμο από Κόρονα κτλ.
0: Στην κριτική επιθεώρηση, μάχη με το χρόνο για τις αποζημιώσεις.

0: μειώσεις και σχεδιασμός για να υπουλωθούν οι πληγές στις πυρόπληκτες περιοχές του Νότου. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Σταθαράκης, μιλάει για τις ενέργειες που έχουν γίνει και όσα δρομολογούνται άμεσα. Μάντζος από το Ρέθυμνο, είμαστε εδώ για την κοινωνία μέσα στην κοινωνία και γράφουμε μαζί το πρόγραμμά μας. Περιφέρεια Κρήτης, το πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου εξελίσσεται σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Ελλάς, ο Μανώλης Πετρακάκης, συντονιστής στην Περιφέρεια Κρήτης. Ανόγια και Μυλοπόταμος, εντοπίστηκαν 12 φυτείες και 114 δεντρίλια κάναβης, 2 συλλήψεις, λέει η εφημερίδα.
1: Τα λατινιώτικα νέα δεν τα έχουμε πει.
0: Τα είπαμε. Δεν είπαμε την Ανατολή.
1: Δεν είπαμε. Τι θα έκανα χωρίς τη Μαρίνα. Ανατολή, λοιπόν. Παρελήφθησαν οι κυκλοφοριακές μελέτες. Στο επόμενο πακέτο τα αράπικα. Απελπισμένα ζητάμε σχολεία. Η ελλείψη σχολικής στέγης παρατείνεται και το Σεπτέμβριο. Η κρατική επιδότηση στο ντίζελ. Θα το πάμε μήνα-μήνα, καταλάβατε. Επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Χτίζει την ομάδα και βλέπει Super Cup η Νεάπολης και ΑΟΑΝ με ταυτότητα πρωταγωνιστή. Σας τα είπαμε όλα τα νέα των τοπικών εφημερίδων, δεν αφήσαμε καμιά απ' έξω.
0: Όχι, δεν αφήσαμε καμία, αλλά υπάρχει μια είδηση από το Ρέθυμνο, Κατερίνα, που την είδαμε πριν και δεν την είπαμε, να προσέχουμε, γιατί ναι, η Κατερίνα φωνάζει, γιατί η θάλασσα έτσι καθημερινά, αλλά η θάλασσα όμορφη είναι. Προσοχή θέλει. Ένας 76χρονος υπήκοος Πολωνίας εχθές εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα. Εκεί ανατολικά της παραλίας αμέσως του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνο, αλλά δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
1: Η θάλασσα είναι ένας τόπος όπου μπορούμε να πάμε να χαλαρώσουμε, να ξεχάσουμε τις έννοιες μας, να ενισχύσουμε το ανασωπητικό μας, να γυμναστούμε λιγάκι, αλλά με σεβασμό στα φυσικά φαινόμενα και με επίγνωση των ορίων μας. Βεβαίως μπορεί να συμβεί κάτι ευνηδιαστικό στη θάλασσα που θα μπορούσε να συμβεί στην στεριά, μια ανακοπή ας πούμε. Μου έχει τύχει να δω άνθρωπο να χάνει τη ζωή του στη θάλασσα από ανακοπή, να μην φταίει τίποτα άλλο. Αλλά σε γενικές γραμμές οι περισσότεροι πνιγμοί γίνονται από αμέλειά μας, από δική μας αμέλεια. Όχι ότι κανείς πάει να πνιγεί, αλλά υποτιμά τα καιρικά φαινόμενα, υπερεκτιμά τις ικανότητές του, έχει φάει, έχει πιει πολύ και κολυμπά. Η μοναχική κολύμβηση σε απομακρυσμένες περιοχές δεν είναι πολύ έξυπνη. Ό,τι και αν σου τύχει, δεν έχει κανένα να σε βοηθήσει. Η νυχτερινή κολύμβηση είναι επίσης επικίνδυνη. Υπάρχουν όρια στο πώς μπαίνουμε στο φυσικό περιβάλλον για να βγούμε ευχαριστημένοι. Γι' αυτό την ψήνω να πάμε για μπάνιο τη Μαρίνα. Πάμε σε ένα τραγούδι τώρα και επανερχόμεθα.

0: Λοιπόν, τελικά καταφέραμε και συναντήκαμε με τον κύριο Μανώλη Λέγκα, μετρολόγο, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, διότι είχαμε, εμείς κάναμε το λάθος, εγώ έκανα το λάθος. Τόση ώρα δεν ακούω. Καταφέραμε να συνδεθούμε με τον κύριο Μανώλη Λέγκα, μετρολόγο. Καλημέρα κύριε Λέγκα.
1: Καλή σας μέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλό μήνα και καλό φθινόπωρο σε όλους.
0: Καλό μήνα να έχουμε με ωραίο φθινοπορεινό καιρό. Εδώ είναι και η Μαρίνα Μανδακάκη, σας στέλνει την καλημέρα της.
2: Καλό μήνα κύριε Λέγκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, να είστε καλά.
0: Δεν μου λέτε θα έχουμε άστατο καιρό, μια θα βρέχει, μια θα χιονίζει, μια θα έχει καταιγίδες, μια θα έχει αστραπές. Τι θα έχουμε?
1: Όχι, στο προσεχές διάστημα για μας ο καιρός θα διατηρηθεί στα πλαίσια καλοκαιρινού θα λέγαμε σκηνικού. Θα συνεχίσουμε αυτή την όμορφη περίοδο. Βέβαια, έχω πει πολλές φορές, είναι πραγματικά αποκρίμα έως και αμαρτία να την απολαμβάνουν οι ξένοι και πολλές φορές εμάς να μας είναι ένα σύνηθες γεγονός και να μην το απολαμβάνουμε. Οι θάλασσες είναι στις υψηλότερες θερμοκρασίες, η ποιότητα των ανέμων δημιουργεί πολύ καλές συνθήκες στο θαλάσσιο περιβάλλον για όλες τις δραστηριότητες, από την κολύμβηση μέχρι και άλλες δραστηριότητες, και όλα αυτά εμείς τα αφήνουμε να τα απολαμβάνουμε οι ξένοι. Θα έπρεπε να έχουμε, θα λέγαμε, τη μεγαλύτερη συμμετοχή, μιας και τόπος είναι δικός μας.
0: Έτσι είναι, τώρα. Έτσι είναι, Μαρίνα, κύριε Λέγκα. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Όταν είναι ιδίως τα ανεμολογικά πολύ καλά, που από πολλούς παράγοντες τα ανεμολογικά δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, διότι ξέρετε, είναι και ένας παράγοντας για τις πυρκαγιές που ανεβάζει το δίχτυ. Και πέραν τις ετοιμότητες και όλα αυτά, έχουμε και τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το ανεχτούμε, να μην έχουμε δηλαδή ανέμους σε σχέση με θερμοκρασία. Γιατί όταν πέφτουν οι άνεμοι, καταλαβαίνετε ότι η θερμοκρασία, έστω και στην μορφή εκείνη που λέμε την αισθητή θερμοκρασία, ανεβαίνει. Και είμαστε σε μια περίοδο που τελειώνοντας το καλοκαίρι, ξέρετε, μας έχει κουράσει λίγο, περιμένουμε την αλλαγή. Οι αλλαγές των εποχών δεν είναι τυχαίες στην προσαρμογή του ανθρώπινου είδους. Θέλει αλλαγή, θέλει κάτι να αλλάξει ο οργανισμός, να δει λίγο τη συννεφιά, να χαθεί και λίγο ο ήλιος, να δει λίγο τη θερμοκρασία να πέφτει, να δει τα πρωτοβρόχια. Όλα αυτά του δίνουν μια αίσθηση μιας αλλαγής που είναι επιθυμητή. Μας έχει κουράσει λίγο η καλοκαιρινή ζέστη, αν και φέτος είπαμε τα πράγματα πήγαν πάρα πάρα πολύ καλά όσον αφορά την εξέλιξη του καλοκαιριού μας, με θερμοκρασιακά εννοώ. Και δεν θα έπρεπε να έχουμε και κανένα παράπονο. Τώρα, για αυτές τις αστάθειες που μου είπατε, είναι απόλυτα λογικό. Στις βόρειες περιοχές, όπου οι ψυχρές αέριες μάζες έχουν την τάση, γιατί ξέρετε αυτή τη στιγμή, ας το πούμε έτσι, στην εικόνα της Ευρώπης, έχουμε την αντιπαλότητα των θερμών με των ψυχρών αεριών μαζών που συγκρούονται κατά βάση σε περιοχές οι οποίες είναι λίγο πάνω από τη Μεσόγειο. Φανταστείτε το ύψος των Άλπαιων περίπου γίνεται η μεγάλη σύγκρουση. Εκεί λοιπόν οι ψυχρές μάζες επιχειρούν να κατέλθουν. Κατεβαίνουν κατά περιόδους και δημιουργούν αυτές τις συνθήκες αστάθειας και στα Βαλκάνια και βέβαια μπορεί αυτές να φτάσουν και στην υπηρετική χώρα τη δική μας όπως και τώρα. Κάτι όμως το οποίο, εντάξει, όπως τα ξέρετε, κάποιοι τρέχουν να προλάβουν το νέο και ας τους βγει και μπούμεραγκ, δηλαδή και να γυρίσει, δεν απολογούνται και σε κανένα. Πάντως ναι, κάποιες συνθήκες αστάθειας είναι αναμενόμενες να επικρατήσουν από την Πέμπτη κυρίως σε κάποιες περιοχές της κεντρικής χώρας. Τώρα όσον αφορά για μας, θα συνεχίσουμε όπως είπαμε αυτό το καλό ήπιο καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού. Το βόρειο ρεύμα είναι καθημερινό σαν τάση χωρίς ενίσχυση. Θα το δούμε όμως προς το τέλος της εβδομάδας να ενισχύεται και να ενισχύεται βέβαια όχι με ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις. Και τη θερμοκρασία βέβαια τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη ή ίσως και την Παρασκευή θα διατηρηθεί σε επίπεδα τα οποία θα είναι πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου στις βόρειες περιοχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι μέγιστες δηλαδή τιμές, όπου και εδώ βλέπουμε μια σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης. Η Ανατολική πάει πολύ καλύτερα. Οι μέγιστες τιμές διαμορφώνονται γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ εμείς εδώ στα δυτικά, λόγω και της άπνοιας, δηλαδή της χαμηλότερης έντασης ανέμων, έχουμε την θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 32 ή και 33 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Είμαστε πιο αυξημένοι. Και βέβαια ο νότος, λόγω των καταβατικών βοριάδων, όπως συμβαίνει πάντα, έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες μπορεί να ξεπερνούν τους 32 με 34 σε τοπικό επίπεδο, γνωστές ύποπτες περιοχές όπως τις λέμε, Μεσαρά, Παλιόχωρα, Λαφωνήσι. Είναι περιοχές οι οποίες μπορούν να δουν θερμοκρασίες και πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, καθαρά όμως λόγω έτερων παραγόντων. Αυτή θα είναι η διακύμανση του καιρού. Τώρα βέβαια όλες αυτές τις μέρες θα έχουμε αυτή την καλοκαιρία, θα έχουμε αυτό το θερμοκρασιακό καθεστώς με το ευχάριστο, να το πούμε και αυτό, το βράδυ δροσιά. Από την δύση του ήλιου και όλα που λόγω περίοδου έχει μικρύνει και η μέρα, έτσι πρέπει να το πούμε, άρα η διάρκεια της ηλιακής ακτινοβολίας έχει περιοριστεί. Ενώ η νύχτα μεγαλώνει, άρα η δροσιά που ξεκινάει από τις απογευματινές ώρες μετά τη δύση του ήλιου κρατάει όλη νύχτα και το πρωί έχουμε και συνθήκες ψύχρας για περιοχές ενδοχώρας και ορεινά, όπου εκεί βέβαια και ο παράγοντας υγρασίας μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο. Όλο αυτό είναι ένα σκηνικό το οποίο νομίζω ευνοεί την διατήρηση της καλοκαιρινής περίοδου και από την Παρασκευή, όπως σας έλεγα, επανέρχεται το βόρειο ρεύμα, ήπια δείχνει προς το παρόν. Τα προηγούμενα στοιχεία δείχναν ότι θα ήταν πιο έντονο την Παρασκευή. Φοβάμαι ότι μπορεί να δούμε και άλλη αλλαγή, απλά σας λέω αυτά που έως τώρα ισχύουν. Έρχεται λοιπόν το βόρειο ρεύμα, ίσως και από την Πέμπτη απόγευμα, με τις νότιες περιοχές να ενισχύουν τις βοριάδες, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν σε ένταση αρχικά στα 4 με 5 τοπικά και τα 6 μποφόρ, την Παρασκευή να είναι στα 5 με 6 μποφόρ, μέγιστες εντάσεις τοπικά και λίγο υψηλότερα, και το Σάββατο οι βοριάδες ενισχύονται περισσότερο, με αποτέλεσμα βέβαια να έχουμε και για τις θάλασσες λίγο πρόβλημα, δηλαδή στο βόρειο παράκτιο μέτωπο ενδεχόμενα κάποιο σχηματισμό, στα νότια πιο ισχυροί βοριάδες, και καταλαβαίνετε ότι εκεί θα έχουμε και προβλήματα όσον αφορά το δίκτυο πυροπροστασίας. Αλλά και η θερμοκρασία φαίνεται ότι από το Σάββατο, εάν επικρατήσουν οι βοριάδες, θα έλεγα και από την Παρασκευή, αλλά ιδιαίτερα το Σάββατο, να πέσουν οι μέγιστες τιμές σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα.
0: Καλά, πάντως στη Κρήτη σταθερά και όλο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο μπορείς να κάνεις μπάνιο. Δηλαδή, μπορεί να είναι πιο δροσερός ο καιρός, αλλά η θάλασσα είναι ζεστή και είναι και πάρα πολύ ωραία εκείνη την εποχή.
1: Ναι, οι θάλασσες ούτως ή άλλως το αποθεματικό της ενέργειας που συγκεντρώνεται η ηλιακή ακτινοβολία το αποδίδουν αυτούς τους μήνες. Γι' αυτό άλλωστε και οι τυφώνες, το έχετε ακούσει, να εμφανίζονται σε τη φθινοπορεινή περίοδο, ένα αποτέλεσμα των θερμών θαλασσών, του Ατλαντικού βέβαια και περιοχών, μεγάλων περιοχών. Το ίδιο ισχύει όμως και στη Μεσόγειο. Η απόδοση αυτής της θερμότητας είναι αυτή την περίοδο που οι θερμοκρασίες διατηρούνται αρκετά υψηλές στο θαλάσσιο περιβάλλον και γι' αυτό πραγματικά είναι ευλογημένος τους ο τόπος που μας δίνει τέτοιες ευκαιρίες για να απολαμβάνουμε πραγματικά τη θάλασσα και τα τοπία μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λέκα. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Μέχρι τον Νοέμβριο, Μαρίνα.
2: Έτσι είπε ο κύριος Λέκας.
0: Και εγώ το λέω. Το λέμε. Το λέμε. Ζούμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τόπο. Δόξα τω Θεώ, ψυχολογική διάθεση να έχει κανείς και μπορεί να πάει και μια βόλτα στο βουνό και μια βόλτα στη θάλασσα. Αυτό έχει δίκιο ο κύριος Λέκας, δεν το εκτιμάμαι πάντα. Τέλος πάντων, θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά.
2: Ναι, γιατί δύο λεπτάκια έχουμε.
0: Επανέφερε μας την τάξη.
2: Ναι. Αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τηλεόρασης. Καλό μήνα!

9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος θα προχωρούν σε άμεση ρύθμιση της κυκλοφορίας, παρακάμπτοντας μεταξύ άλλων τους σηματοδότες και επιταχύνοντας την κυκλοφορία σε σημεία ατυχημάτων. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Μειωμένες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.700 κωδικούς προϊόντων. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Έγκλημα ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μίλησε για μία από τις πλέον σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα του. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος που προβλέπει αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Με πλησιριασμούς 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 μποφόρ, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στα Ζάλα του Γκρέκο, 6 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Ο συνθέτης και κιθαρίστας Χρήστος Τζιφάκης στείνει ένα μουσικοχορευτικό οδηπορικό από την Κρήτη στην Ισπανία, μπολιάζοντας την κρητική λαϊκή παράδοση με την ισπανική και το φλαμένκο. Τη σύγχρονη ορχήστρα νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης, Ειρήνη Δερέμπεϊ, Κάρλος Κουκλάκης, Δροσιά Χαρίση. Χορεύουν φλαμένκο η Φανή Δεμέστιχα και κρητικά η αδερφή Μεγαλακάκη.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
8: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου, στα Ανόγια, στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ Ανιφαντού. Είσοδος ελεύθερη, με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του φεστιβάλ Ανιφαντού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
10: Το Φεστιβάλ Ανιφαντού επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στα Ανόγια. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Μια διαθεματική πολιτιστική διοργάνωση φέρνει κοντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, την παράδοση και τον τόπο. Θέατρο, μουσική, οικαστικά, εργαστήρια, προβολές και συζητήσεις. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Φεστιβάλ Ανιφαντού. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ανογίων. Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες» του Φεστιβάλ Κρήτης 2026. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Μπήκε ο Σεπτέμβρης, δεν μπήκε όμως το φθινόπωρο στη ζωή μας, έτσι, γιατί έχουμε καλοκαιράκι. Εμείς συνεχίζουμε να έχουμε καλοκαιράκι και θα έχουμε και όλο το Σεπτέμβριο, εκτός και αν συμβεί κάτι, ενώ αποφασίσει ο καιρός να αλλάξει πρόσωπο. Αλλά για μας τα τελευταία χρόνια ο Σεπτέμβριος είναι ένας όμορφος για διακοπές μήνας. Βεβαίως δεν μπορούν να κάνουν όλοι διακοπές, γιατί για τον περισσότερο κόσμο τα κεφάλια μέσα. Σιγά σιγά τις επόμενες ημέρες πρέπει να προετοιμάσουν και ψυχολογικά τα παιδιά για την επιστροφή στο σχολείο, μετράμε αντίστροφα. Είναι την άλλη Παρασκευή Παράσχο, τα παιδιά ξεκινάνε, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μειώνουμε σιγά σιγά το παιχνίδι, να ετοιμάζουμε τα παιδιά, πρέπει να κοιμούνται και νωρίτερα, όλα αυτά τα οποία συνεπάγονται και έχουν σχέση με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Όμως το θέμα μας, γιατί υπάρχει και κόσμος που θα κάνει διακοπές και το Σεπτέμβριο και είναι πάρα πολύ, κυρίως οι μεγαλύτεροι, εκείνοι που δεν έχουν υποχρεώσεις, που δεν έχουν θέματα με τα παιδιά, οπότε μπορούν να απολαύσουν πραγματικά. Όποιος μπορεί το Σεπτέμβριο να κάνει διακοπές, είναι ένας εξαιρετικός μήνας. Να πούμε και χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζει πολλοί κόσμος σήμερα. Είναι σήμερα των Αγίων 40 Παρθένων των και Ασκητριών. Είναι του Αγίου Ιησού του Ναβί, είναι του Οσίου Μελετίου και του Οσίου Σημεών του Στυλίτου. Και έχουμε περισσότερα από 40 ονόματα. Έχουν σήμερα τη γιορτή τους πάρα πολλοί κόσμος. Μπορεί να μην είναι συνηθισμένα ονόματα, δεν είναι Μαρία, Γιάννης, Γιώργος, Κώστας, αλλά είναι ονόματα τα οποία τα συναντάμε και σίγουρα θα έχουμε κάποιο φίλο. Γιορτάζει η Μαντώ, η Αθηνά, η Ακριβή, δεν σας τα πω όλα γιατί θέλουμε μια εκπομπή. Η Αντιγόνη, η Ασπασία, η Αφροδίτη, η Διόνη, η Δωδόνη, η Ελπινίκη, η Ερατό, η Θάλια, η Θεονύφη, η Καλλιρόη, η Κλειό, η Κοραλία, η Ραλία, ποια άλλη, η Μαριάνθη, η Πινελόπη, η Πολύμνια, η Πολυνίκη, η Σαπφό, η Τερψιχώρη, ο Μελέτιος βέβαια και η Μελετίνα, ο Σιμεών, η Ισμήνη, η Πολυτίμη. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολλά τα ονόματα τα οποία σήμερα έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά εκείνων που έχουν φίλους, έχουν μέλη της οικογένειάς τους που έχουν αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες. Δεκατιάν ενημέρωση, όπως κάθε μέρα εδώ από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου. Μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια, από τους 105,6 στα νότια, στο Λασίθι από τους 102,4. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 να δούμε την επικαιρότητα. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Εδώ η παρέα που είναι κάθε μέρα εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Τα παιδιά εδώ, Παράσχος και Ελένη, έχουν διαλέξει και τα τραγούδια. Πολλά αυτά τα οποία μας απασχολούν και σήμερα και βεβαίως αυτά τα πανωτά κρούσματα που έχουμε και έχουν να κάνουν με τον ιό του Δυτικού Νείλου, που πριν από περίπου 10 μέρες που το συζητούσαμε και λιγότερο και λέγαμε ότι δεν έχουμε κρούσμα στην Κρήτη και ότι αυτό το οποίο είχε εμφανιστεί στο Λασίθι ήταν ένας παραθεριστής που το έφερε από την Αττική, αλλά είχαμε δυστυχώς και εμείς την εμφάνιση και μάλιστα το ένα κρούσμα πίσω από το άλλο. Το ένα ήταν στο Ρέθυμνο, το δεύτερο το οποίο επιβεβαιώθηκε είναι ένας άνδρας σε χωριό του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ευτυχώς και στις δύο περιπτώσεις τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά και θα το δούμε και όλο στο θέμα αυτό σε πολύ λίγο. Θα πάμε, Ελένη, να πάρουμε τηλέφωνο τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Τα συζητούσαμε με τον κύριο Παπαδάκη πριν από λίγες ημέρες, όταν είχαμε αυτό το κρούσμα, όπως σας είπαμε, που μας ήρθε από την Αττική, και λέγαμε τι καλά που δεν έχουμε κρούσματα και ότι ήταν σε αυξημένη ετοιμότητα οι υπηρεσίες, προκειμένου να είμαστε, να μην έχουμε κι εμείς κρούσματα και να μην ζήσουμε αυτό που ζει η Αττική, που έχουν πάρα πολλά περιστατικά. Αλλά δυστυχώς ήρθε και εδώ. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε τον κύριο Παπαδάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κατσουλάκη.
0: Έλεγα και πριν, δεν με ακούσατε, ότι δεν είναι πολλές μέρες που συζητούσαμε και λέγαμε ότι εδώ δεν έχουμε κρούσμα, είμαστε καλά, κάνετε ενέργειες προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος, αλλά τελικά δεν τη γλιτώσαμε, κύριε Παπαδάκη.
1: Ναι, δεν σημαίνει όμως κάτι. Εμείς το αναμέναμε, γιατί όταν έχει μια τέτοια, δύσκολη χρονιά να διαχειριστείς και έχεις μια πολύ αυξημένη πλέον επιτήρηση, όχι μόνο τώρα, από τις αρχές της σεζόν, έχουμε συνάψει μια συνεργασία με τον καθηγητή του κ. Σορβίνου και γίνονται πάρα πολλές ανάλυσεις. Οπότε είναι λογικό, το καταλαβαίνετε, στατιστικά είναι εντός των προγραφών, ότι θα βρει κάτι. Δηλαδή κάποια μπορεί να μην τα βρίσκαμε και άλλες χρονιές. Γιατί πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας το παίρνουν ασυμπτωματικά, αν δεν καταλήξει κάτι στο νοσοκομείο.
0: Χρειάζεται μια εξειδικευμένη εξέταση να γίνει, έτσι.
1: Μπορεί κάποιος... Λοιπόν,
0: γιατί και στην περίπτωση διάβαζα του 70χρονου, 69χρονου από την περιοχή του Δήμαρχου Ανώνας Θερουσίων, όχι το δικό μας, η πρώτη εξέταση δεν έδειξε να έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και είχαμε μετά την εξειδικευμένη εξέταση από το Τμήμα Υιολογίας και το εργαστήρι του κ. Σουρβίνου, όπου είχαμε το αποτέλεσμα ότι όντως είναι κρούσμα του συγκεκριμένου ιού.
1: Εμείς προχτές που είχαμε μιλήσει, νομίζω, το γνωρίζαμε. Ο κ. Σορβίνος μας είχε ενημερώσει ότι το PCR του αρχικού ήταν αρνητικό, όμως υπήρχαν ενδείξεις, όπως και τα αντισώματα που ήταν αυξημένα, και προφανώς, όπως πολύ σωστά είπατε, με την εξειδικευμένη πλέον εξέταση που έκανε, το επιβεβαίωσε. Άρα, το είχαμε και επί COVID. Να σας το θυμίσω, δεν προσπαθώ απλά να κατανοήσουν οι κρότες, δεν προσπαθώ να πω ότι κάναμε λάθος πρόβλεψη και τελικά εμφανίστηκαν. Ήταν αναμενόμενοι να εμφανιστούν, αλλά θα το συζητήσουμε τώρα να δείτε ότι είναι στατιστικά ασχημάτων. Επί COVID, όλα τα νέα στελέχη σχεδόν τα έχει εντοπίσει εδώ στην Κρήτη. Δεν είναι ότι ήμασταν τόσο άτυχοι, όλα είχαν πάει τόσο στραβά. Ήταν ακριβώς επειδή είχαμε το εργαστήριο κλινική συλλογή του καθηγητή του Πίνου, που λάμβανε πάρα πολλά δείγματα και βέβαια εντόπιζε άμεσα και τα νέα στελέχη. Εδώ τώρα λοιπόν τι έγινε. Εδώ και οι δύο περιοχές που μας έχουν δώσει αυτά τα κρούσματα, τόσο στο Ρέθινο όσο και εκεί στα Αστερούσια, τέλος πάντων, ούτως ή αλλιώς θα ανακοινωθεί ο Δήμος από τον ΕΟΔΗ, δεν είναι κάτι κρυφό, είναι πέρασμα είτε μόνιμων άγνων πτηνών, είτε δηλαδή αποδημητικά, είτε και πτηνά που διαμένουν εκεί. Έχεις λοιπόν το ρεζερβουάρ, έχεις εκεί που είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Δεν είναι κάπου αλλού, δεν είναι σε κάποιον άλλο άνθρωπο, δεν είναι στα ίδια τα κουνούπια, είναι στα άγρια πτηνά. Τα πτηνά λοιπόν θα τσιμπηθούν από τα κουνούπια, αυτά θα επιμολυνθούν, θα επιμολυνθούν και με άλλο τρόπο, όχι μόνο μέσω κυπνός, και θα, με τη σειρά τους τα κουνούπια, εφόσον βρουν και ιδανικές συνθήκες με στάσιμα νερά, με να μην γίνουν, ας πούμε, οι σωστοί ψεκασμοί, κάτι που το αποκλείω, γιατί δεν είχαμε ευρήματα ότι δεν γίνονται σωστοί ψεκασμοί ή ότι κυκλοφορούν κουνούπια μολυσμένα, και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, είναι ανισχυτικό? Όχι, δεν είναι ανισχυτικό. Γιατί είναι νούμερα εντός του πλαισίου που μας έχει δώσει ο ιός στο νησί. Το 2010 καταγράφει ο ΕΟΔΗ την επίπτωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Έχουμε μόλις μαζί και με αυτό 6 συνολικά από το 2010, όταν άλλες περιοχές, και δεν το κάνω για λόγους να πούμε ότι εμείς είμαστε καλύτερα από εκεί, έχει 6 τη μέρα. Εντάξει, ναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι το τόσο τραγικό. Σημασία έχει οι άνθρωποι να γίνουν καλά, να βγουν από το νοσοκομείο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Επιδημιολογικά θεωρώ, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε μεγάλη επίπτωση στην Κρήτη, γιατί διαχρονικά χρόνια τώρα τρέχουμε αυτά τα προγράμματα που δεν είναι μόνο ψεκασμοί, γιατί ψεκασμοί μπορεί να πει ότι είναι και ακολουθείς και το νόσημα. Εμείς έχουμε και καταπολέμηση και κυρίως μεγάλη δράση που είναι η προϋνφοκτονία. Εκεί δίνουμε βάση. Να μην δημιουργηθεί το τέλειο έντομο και όπως είπατε το κυνηγά στο το κονούπι. Έχουμε την καταπολέμηση του τέλειου εντόμου. Έχουμε την εντομολογική επιτήρηση. Δηλαδή έχουμε παγίδες όλη την Κρήτη. Τα συλλέγουμε, τα στέλνουμε στο εργαστήριο του καθηγητή του κ. Βόντα. Και μας λέει, καταγράφει βασικά τι γένος και τι είδος είναι και αν μεταφέρει παθογόνα, όχι μόνο ιό του δυτικού νερού. Η πρώτη ανάλυση που μας έστειλε, δεν είχαμε μολυσμένα κουνούπια. Θα μου πείτε,
0: έτυχε,
1: αυτό είναι ενδεικτικό.
0: Το πούμε έτσι.
1: Έτυχε. Ναι, σωστά. Στατιστικά, όπως είπαμε ότι είδατε με το κρούσμα. Υπάρχει ακόμα μια δικλίδα ασφαλείας. Συλλέγουμε, κάνουμε μολυψίες από νεαρά κοτόπουλα διάσπαρτα στο νησί για να δούμε αν έχουν αντισώματα για το δυτικό νερό.
0: Γιατί από τα κοτόπουλα?
1: Γιατί εκεί αναπτύσσεται όπως τα πτηνά, στα άγρια πτηνά, προσωμιάζει και εκείνα μπορούν να φέρουν τον ιό και τα αντισώματα. Ακόμα και τα αντισώματα να δείχνουν δηλαδή ότι έχουν περάσει από τη φάση να έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό. Υπάρχουν κι άλλο, να μην τα πω τώρα, αλλά κυρίως την πρόληψη.
0: Ναι,
1: την πρόληψη.
0: Η πρόληψη έχει να κάνει με όλα αυτά και με τους ψεκασμούς, έτσι.
1: Βέβαια, το είπα. Είναι ένα μέρος, αλλά δεν είναι το μόνο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μέρος των δράσεών μας.
0: Και οι ψεκασμοί είναι σε όλη την Κρήτη, δηλαδή και σε χωριά και σε μεγάλες πόλεις. Πού ρίχνετε περισσότερο βάρος?
1: Εμείς ρίχνουμε περισσότερο βάρος εκεί που έχουμε τους γνωστούς τις γνωστές αιστείες που είναι γροβιότοποι, που είναι εκβολές, που είναι τα φρεάτια στο αστικό περιβάλλον. Και επίσης το κάνουμε και όταν έχουμε αναφορές από πολίτες.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, πριν να μιλήσουμε, ένας πολίτης από το κέντρο του Ηρακλείου με κάλεσε ότι έτσι κάπου στην περιοχή έχει. Του συνεργεία πάνε την επόμενη μέρα, βλέπουν αν υπάρχει κάποια αιστεία, συνήθως αυτό βρίσκουν. Διάσπαρτα, έτσι, βαζάκια, βαρελιά, δεν ξέρω τι, με στάσιμα νερά και ψεκάζουν εξωτερικούς χώρους. Δεν έχουμε αρμοδιότητα μέσα στην κάθε οικία να μπει το συνεργείο να ψεκάζει. Ψεκάζει δημόσιους, ανοιχτούς, ελεύθερους χώρους πρόσβασης. Άρα έχουμε τις μόνιμες αιστείες που ξεκινάμε από αυτές. Φυσικές αιστείες, έτσι. Και ό,τι προκύψει μετά και από ενημέρωση των πολιτών το διαχειριζόμαστε.
0: Μετά την εμφάνιση αυτών των δύο κρουσμάτων που έχουμε, θα αλλάξει κάτι στην αντιμετώπιση και στην πρόληψη που λαμβάνετε, κύριε Παπαδάκη?
1: Λοιπόν, καταρχήν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ειδικές δράσεις στις περιοχές που εμφανίστηκε το κρούσμα, δηλαδή ο ΕΟΔΗ αυτή τη στιγμή από χτες ιχνηλατεί τις διαδρομές του ασθενούς, δηλαδή μιλάει με συγγενικά πρόσωπα προκειμένου να δούμε βάσει και του

0: ξαφνική, λέμε ξαφνική, γιατί ο ΔΔΕ έχει και τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Εμάς ήταν για πολύ λίγο βεβαίως, αλλά ήταν αρκετή, προκειμένου και τη συζήτηση που κάναμε με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, να διακοπεί. Και βεβαίως θέλουμε και εμείς τον χρόνο μας, προκειμένου να επανέλθουν όλα τα συστήματά μας για να είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Αλλά θα το πιάσουμε το θέμα από εκεί που το έχουμε αφήσει με τον κύριο Παπαδάκη, από εκεί που μας διέκοψε ο ΔΔΕ. Γεια σας και πάλι, κύριε Παπαδάκη.
1: Γεια σας.
0: Σας χάσαμε εκεί που μας λέγατε σε σχέση με τις ειδικές δράσεις που έχουμε στις περιοχές όπου έχουν εμφανιστεί τα δύο κρούσματα. Ότι ο ΕΟΔΗ δηλαδή κάνει αυτή τη στιγμή την ιχνηλάτηση της διαδρομής της νόσης του ασθενούς και βεβαίως τι ακριβώς κάνουν τώρα, για πείτε μας, γιατί δεν σας ακούσαμε.
1: Ναι, έχετε δίκιο, είναι πολύ σημαντικό για να γνωρίζει και ο κόσμος. Εμείς λοιπόν συνεργαζόμαστε και εμείς με τον ΕΟΔΗ, δηλαδή δεν κάνει μόνο ΕΟΔΗ την ιχνηλάτηση, και εμείς εδώ τοπικά προσπαθούμε να βρούμε τις διαδρομές του ασθενούς, σε ποια μέρη δηλαδή πήγε, ώστε και να ψεκάσουμε αλλά και να τοποθετήσουμε παγίδες, προκειμένου να δούμε τι είδος σκουνούπια, αν υπάρχουν πολλά από αυτό το είδος που μεταδίδει το απλό, δηλαδή το κοινό κουνούπι, και να δούμε αν μεταφέρει παθογόνους μικροοργανισμούς και ειδικά ιό του δυτικού νύλου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλα μολυσμένα κουνούπια, οι ψεκασμοί να τα καταπολεμήσουν. Η πιθανότητα παραμένει μικρή, παρά το ότι είχαμε το κρούσμα και στην περιοχή. Γενικά στις περιοχές που εμφανίζονται ανθρώπινα κρούσματα, υπάρχει η μελέτη που δείχνει ότι μόλις ένα στα 500 κουνούπια είναι η αναλογία να είναι μολυσμένο. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν σημαίνει ότι όποιο κουνούπι μας τσιμπήσει είναι καταρχήν αυτό που μεταφέρει τον ιό, ή ότι είναι μολυσμένο. Δεν πρέπει να τρομάζουμε, απλά πρέπει να προστατευόμαστε για να είμαστε επίσης.
0: Φαντάζομαι όμως ότι, για παράδειγμα, στις περιοχές όπου εντοπίστηκαν τώρα τα δύο κρούσματα, θα υπάρξει μια ανησυχία του πληθυσμού, έτσι, κακά τα ψέματα.
1: Σαφέστατα. Γι' αυτό και εμείς συμμετέχουμε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να μεταφέρουμε τους τρόπους προστασίας και να πούμε στους πολίτες ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Φανταστείτε ένα ιός που το 80% αυτών που θα μολυθούν δεν εμφανίζει καν σύμπτωμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι βρίσκει μόνο ανθρώπους μεγάλης ηλικίας ή που έχουν κάποιο υποκείμενο ή ένα σοκαταστόλμα και τους
0: και τους θέλει πολλές φορές τη μέθοδο, όπως είδαμε, έτσι, ακριβώς, στην προκειμένη ακριβώς, περίπτωση.
1: Ειδικά όταν εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Τώρα λοιπόν, είναι δύο τα είδη προστασίας. Είναι η ενεργητική, είναι και η παθητική. Δηλαδή, το ένα κομμάτι έχει να κάνει να μην τυπήσει το κουνούπι, που αυτό είναι χρήση αντικουνουπικής προστασίας, είτε λοσιών σώματος, είτε διάφορα σκευάσματα που είναι για το περιβάλλον. Να χρησιμοποιούμε σίτες, να μην ποτίζουμε βράδυ, να μην έχουμε, αν έχουμε ανοιχτές πρώτες παράθυρα, λευκά φώτα, γιατί τα προσελκύουν.
0: Το χρώμα τα ελκύει, έτσι. Οπότε καλύτερα το ψυχρό μας, λέτε.
1: Όχι, το
0: αντίστροφο.
1: Το ανάποδο. Ναι, δεν πειράζει. Ακούστε τώρα, αυτό είναι δευτερεύον. Πιο σημαντικό είναι αυτό με το να καλύπτουμε μέρη του σώματός μας, που τώρα είναι καλοκαίρι και φοράμε κοντομάνικα.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο κιόλας.
1: Είναι δύσκολο, γι' αυτό έχουμε τη λοσιόν. Τώρα, το κομμάτι που έχει να κάνει με να μην έχουμε δίνουμε την πηγή, δηλαδή τα στάσιμα νερά. Άρα ελέγχουμε τις αυλές στα μπαλκόνια για βαζάκια, πιατάκια, βαρέλια κτλ. Όλα αυτά που έχουν στάσιμο νερό που δεν ανανεώνεται ή δεν αδειάζει, έτσι.
0: Τα ελκύει και είναι ό,τι χειρότερο δηλαδή.
1: Τα ελκύει, γίνεται ο πλήρης κύκλος του εντόμου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μέσα στο νερό. Όσο υπάρχει νερό, αναπτύσσονται. Τα αυγά θα γίνουν τέλειο έντομο. Άρα καταλαβαίνετε ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο κομμάτι της πρόληψης. Τα άλλα είναι δικό μας κομμάτι, της περιφέρειας του ΕΟΔΗ, να διερευνήσουμε, να ψεκάσουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί παίρνουν παραπάνω μέτρα, λαμβάνονται παραπάνω μέτρα τώρα σε σχέση με τις αιμοδοσίες?
1: Γιατί ο ιός του δυτικού νύλου μπορεί να μεταδοθεί.
0: Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δηλαδή από την επαφή, αλλά μέσω του

0: του αίματος που έχει μολυνθεί μπορεί, αυτό μας λέτε?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Mm. Γι' αυτό και οι περιοχές που καταγράφεται το κρούσμα μπαίνει σε άλλη διαδικασία υστέρησης έως και 28 ημερών προκειμένου να δοθεί ένα αίμα προς χρήση, και επίσης αν κάποιος νόσησε εννοείται ότι δεν μπορεί να δώσει αίμα για κάποιους μήνες. Mm. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, γιατί βαρύνει λίγο και τα άλλα ζητήματα που χρήζουν αιμοδοσίας. Η περιοχή δηλαδή μπαίνει σε μια λίστα που μαζί με άλλους με πάρα πολλούς δήμους στη χώρα και έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες.
0: Χθες δηλώσει το Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, είπε ότι θα είναι ο Σεπτέμβριος ένας δύσκολος μήνας. Δηλαδή υπάρχει, οι επιστήμονες μιλάνε για κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου.
1: Γιατί είναι τυχαίο ότι και εμείς πέρυσι Σεπτέμβρη είχαμε το μοναδικό μας κρούσμα. Είναι μια εποχή που ευνοεί
0: και λόγω της υγρασίας είναι εκεί.
1: Ακριβώς, και της υγρασίας, λόγω του ότι υπήρξε μέχρι και τον Ιούλιο αυτή η μετανάστευση, δηλαδή υπήρχε στο αρέθμο, εγώ το μελέτησα λίγο γιατί δεν είμαστε και καθήλυνα αρμόδια για το θέμα το περιβαλλοντικό. Υπάρχει διέλευση αποδημητικών πτηνών μέχρι και τον Ιούνιο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η κυκλοφορία δίνει διαρκώς δυνατότητα στα κουνούπια να επιμολυνθούν. Θα είναι δύσκολος ο μήνας, δύσκολη χρονιά. Πιο δύσκολη ήταν το 2018, που και εμείς πάλι τότε στην πιο δύσκολη χρονιά της χώρας είχαμε δύο κρούσματα. Τότε δυστυχώς η χώρα έχει βιώσει 51 θανάτους. Συνολικά η χώρα.
0: Τώρα είμαστε στους 19, έτσι, να το επισημάνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ αυτό.
1: Μπορεί και να είναι.
0: Και παραπάνω.
1: Έξω τώρα από πλευρά θανάτου. Όχι, λέω. Μπορεί να ξεπεραστεί ή όχι τώρα το 2018 που ήταν ορόσημο. Mm. Δεν ξέρω. Πέρυσι ήταν μια καλή χρονιά. Παρά το ότι το ένα κοσμοτάκι στην Κρήτη μας, εμείς δεν είχαμε. Και η Ελλάδα δεν είχε μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς αυτό κάνει, βλέπουμε, αν δει κάποιος και τα αποτελέσματα της καταγραφής του ΕΟΔΗ, βλέπει αυτές τις χρονικές διακυμάνσεις, τη λεγόμενη καμπύλη του Γκάους, δηλαδή έχουμε κάποιες κορυφώσεις, χρονιές με κορύφωση, μετά πέφτουν. Τώρα δυστυχώς είναι μια δύσκολη χρονιά, θα κάνουμε υπομονή και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να σταματήσουν εδώ τα περιστατικά. Αλλά,
0: και να μην έχουμε άλλες ανθρώπινες απώλειες. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν θέλουμε καμία ανθρώπινη απώλειση. Και όταν μιλάμε και για νούμερα, και αυτό το στατιστικό, κρύβει πίσω και ανθρώπινο πόνο. Αυτό είναι που λέμε. Δεν ξέρουμε για όλη την οικογένεια. Το βιώνει δύσκολα.
0: Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Δεν είναι να λέμε το και ένα που μπορεί να γράφει είναι πολύ οδυνηρό για όλους μας.
0: Λοιπόν, εμείς κρατάμε.
1: Εμείς το παίρνουμε και προσωπικά. Δηλαδή, πέρυσι που πηγαίναμε τόσο καλά και είχαμε ένα κρούσμα στο τέλος της χρονιάς, μας στεναχώρησε. Τώρα, θέλει προσοχή, κυρίως οι πολίτες, να μην έχουμε συμπήματα, γιατί ναι, μεν μπορεί να είναι τα κίνδυνα, δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Πολύ καλή προσοχή στα ατομικά μέτρα. Εμείς να είναι σίγουροι οι πολίτες ότι έχουμε εντατικοποιήσει ακόμα περισσότερο τους ψεκασμούς μας. Μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης να δούνε πού είναι διαρκώς, έχει εβδομαδιαίο πρόγραμμα, πού είναι τα συνεργεία σε όλη την Κρήτη, και αν προκύπτει κάτι μεγάλο πέριξ της οικίας ή του χώρου εργασίας, τηλέφωνο 811-24-424 είναι υποχρέωσή μας να πάμε και να δούμε αυτό που θα μας αναφερθεί. Mm-hmm. Αλλά ξαναλέω, δεν μπαίνουμε μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Έτσι, ο καθένας μας είναι αρμόδιος για μέσα στο σπίτι του. Στους δημόσιους χώρους είναι τα συνεργεία της περιφέρειας.
0: Λοιπόν, αυξημένη προσοχή λοιπόν, αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε εμείς οι πολίτες, να μην μας πιάσει πανικός, και αυξημένη προσοχή σε σχέση με τα μέτρα που μας λέτε ότι θα πρέπει να έχουμε, να λαμβάνουμε και εμείς, για να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Και εμείς βεβαίως και τα μέλη της οικογένειάς μας, δεν αφορά μόνο εμάς προσωπικά, να λαμβάνουμε τα μέτρα εκείνα που μας περιγράψατε νωρίτερα, και μακάρι να μείνουμε στα δύο και οι άνθρωποι αυτοί να βγουν γρήγορα από το νοσοκομείο. Πάντως τα μηνύματα από το Παγνί είναι θετικά, ότι θα εξελιχθούν καλά τα πράγματα και για τους δύο, και για την κυρία από το Ρέθυμνο, αλλά και για τον 69χρονο από την περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερούσεων, από τα Αστερούσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε και βέβαια να θυμίσουμε, μας το είπατε την προηγούμενη φορά, ότι εσείς θα συνεχίσετε τους ψεκασμούς και όλο το χειμώνα, έτσι.
1: Το χειμώνα, βέβαια, ναι, δεν θα σταματήσουμε, γιατί βλέπετε ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και τα κουνούπια βρήκαν παράθυρο να αναπτυχθούν πολύ περισσότερο.
0: Να το ξέρει ο κόσμος, γιατί μπορεί και κατά τη διάρκεια του χειμώνα να δει κάτι, να αντιληφθεί ότι θα είστε στη διάθεση του πληθυσμού και των πολιτών.
1: Ευχαριστούμε. Είναι μια καινοτομία που ξεκίνησε από φέτος και θα συνεχιστεί, βέβαια.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Now live the life you love, and mind the life that you live.

Λοιπόν, 9 πόσο παρά 10, 10 παρά 10 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Προλαβαίνουμε να σας πούμε μια-δυο ειδήσεις ακόμα. Είναι η εβδομάδα του Πασόκ για την Κρήτη. Έχουν ξεκινήσει από χθες οι εξορμήσεις στελεχών του κόμματος. Κατέβει το Πασόκ στην Κρήτη. Κάνουν περιοδίες σε όλη την Κρήτη, στα χωριά, στις πόλεις, μιλάνε με τον κόσμο, έχουν επαφές με συλλόγους, με συνδικάτα. Για παράδειγμα, σήμερα το πρωί θα κάνουν μια επίσκεψη στην Αλικαρνασσό, στην Λαϊκή Αγορά. Το μεσημέρι θα γίνει μια σύσκεψη για τη δικαιοσύνη με εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου, δικαστικούς υπαλλήλους, δικαστές, εισαγγελείς. Το απόγευμα θα πάνε στο Γάζι και σε χωριά του Δήμου Μαλεβιζίου. Αντιστοίχως και στην υπόλοιπη Κρήτη θα έχουμε επαφές. Η Άννα Διαμαντοπούλου με τον Στέφανο τον Παραστατίδη στα Χανιά θα πάνε εργατικό κέντρο, θα έχουν επαφές με συνδικαλιστικά σωματεία, με το Δικηγορικό Σύλλογο, θα μιλήσουν και με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο Ρέθυμνο επίσης, Σανόγια, στο Λασίθι, πολλές επαφές. Και βεβαίως πάμε προς την κορύφωση την Πέμπτη, όπου θα έχουμε το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερία στην ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα υπάρξει και συναυλία στη συνέχεια. Θα πούμε περισσότερα βεβαίως και για το θέμα αυτό, θα πούμε και αύριο και μεθαύριο. Και βεβαίως και την Τετάρτη επίσης θα έχουμε πάρα πολλές επαφές. Εδώ θα σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Δεν είπαμε για τον καιρό, αλλά ο καιρός είναι καλός. Έχουμε ενισχυμένους ανέμους. Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να κρατήσετε. Δεν μας απασχολεί πάρα πολύ ο καιρός στα βόρεια. Στα νότια βεβαίως μας απασχολεί, γιατί πιάσαμε από τις υψηλότερες θερμοκρασίες εκεί στην περιοχή της Πλώρας. Είχαμε τη δεύτερη υψηλότερη θερμοκρασία σε επίπεδο χώρας, πάνω από 36 βαθμούς Κελσίου. Εμάς στα βόρεια είναι πολύ πιο υποφερτά τα πράγματα. Αλλά έχουμε ενισχυμένους ανέμους και έχουμε τριάρι σήμερα και σήμερα, που σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένη προσοχή, αυξημένη επιφυλακή από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, και εμείς πρέπει να προσέχουμε αυτά τα οποία πλέον νομίζω ότι έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας σε σχέση με το πόσο προσεκτικοί θα είμαστε. Το λέμε αυτό γιατί είδαμε περιστατικά το προηγούμενο διάστημα και είδαμε και συλλήψεις και είδαμε και πρόστιμα για ανόητες συμπεριφορές και στάσεις. Είδαμε τι έγινε σε πανηγύρι, είδαμε τι έγινε με μια περίπτωση κάποιος άναψε φωτιά και πέταξε τα κάρβουνα με αποτέλεσμα να προκαλέσει πυρκαγιά. Ευτυχώς την πρόλαβαν, αλλά αυτά τώρα είναι πράγματα τα οποία δεν θέλουν, δηλαδή δεν μπορείς καν να τα βάλεις σε μια λογική βάση. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε, είναι αυτονόητο αυτό. Δεν πετάς τα κάρβουνα, πού τα πετάς τα κάρβουνα? Τα αφήνεις εκεί που είναι να σβήσουν μόνα του, σιγά σιγά. Λοιπόν, προσοχή, μεγάλη προσοχή, δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό, το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, και κλείνοντας να σας πω, γιατί είναι από τις πιο όμορφες και πιο σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουμε το φετινό καλοκαίρι, το τρίτο φεστιβάλ των τυχών, το οποίο συνεχίζεται, διοργανώνεται από το Δήμο Ηρακλείου. Στόχο έχει την ανάδειξη και ενσωμάτωση των ενετικών τυχών της πόλης στη πολιτιστική ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών της. Να θυμίσουμε ότι είναι το πρώτο που γίνεται, διοργανώνεται, μετά και την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την Προστασία και Αξιοποίηση και Ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης ανάμεσα στο Δήμο, την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε σήμερα και πού μπορείτε να πάτε και τι μπορείτε να παρακολουθήσετε. Στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στις 8 έχουμε μια μουσική εικαστική παράσταση πολύ ενδιαφέρουσα, λέγεται Συναισθησία. Είναι σε ιδέα και σκηνοθεσία του Μανώλη Σιραγάκη. Αποτελεί ένα σύγχρονο διακαλλιτεχνικό έργο που καταργεί, όπως αναφέρεται, τα στεγανά μεταξύ των τεχνών. Στον πυρήνα της βρίσκεται ο δημιουργικός διάλογος ανάμεσα στη μουσική, τις εικαστικές τέχνες και την σκηνική επιτέλεση, το performance που λένε, σε πραγματικό χρόνο. Στη σκηνή ο αρχιμουσικός και πιανίστας Βασίλης Τσαμπρόπουλος ερμηνεύει επιλεγμένα μουσικά αποσπάσματα
Και παράλληλα, η οικαστικός Κάλλη Καραδάκη εργάζεται πάνω σε ένα μη ολοκληρωμένο έργο. Και ο πίνακας, λέει, δεν είναι ένα προαποφασισμένο αποτέλεσμα, αυτό δηλαδή το οποίο θα δημιουργήσει η κυρία Καραδάκη, αλλά ένα ζωντανός οργανισμός που αυτοσυντίθεται μπροστά στα μάτια του θεατή. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έχουμε επίσης την πλατεία του Προμαχώνα Ιησού, μια πολύ όμορφη μουσική παράσταση στις 9 Μεσόγειος, μια γειτονιά, ένα τραγούδι σε θάλασσα ειρήνης με τραγούδια και μελωδίες των ανθρώπων της Μεσογείου από τον Ιταλικό Νότο μέχρι την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τη Μικρασία. Θα έχουμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμπράξουν στον Προμαχώνα και στην πλατεία του Προμαχώνα της Ιησού, ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για όποιον θέλει να πάει να την παρακολουθήσει. Έχουμε και θερινό κινηματογράφο, Φραντς Κάφκα σήμερα, και στην Πύλη Βιτούρη έχουμε στις 9:30 το βράδυ συναυλία «Αρκούδες των Αγωγών της Πολυκατοικίας», η οποία λέει δημιουργήθηκαν με αφορμή το μόνιμο διήγημα του Χούλιο Κορτάσαρ και ένα μικροσκοπικό φιλμ σύθμ το 2024 από τον κιθαρίστα ποιητή και συνθέτη Οδυσσέα Γραμματικάκη και τον μπασίστα Κώστα Βλάχο. Λοιπόν, και θα μπορέσετε έτσι θα αναδείξουν τη διαχρονικότητα των νοημάτων τους στους σημερινούς μπερδεμένους και συχνά δύσκολους καιρούς. Και εδώ η είσοδος είναι ελεύθερη. Λοιπόν, πολλές οι προτάσεις. Όμορφα τα τείχη και την ημέρα και το βράδυ. Όταν ζωντανεύουν και το βράδυ, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, να έχει και συνέχεια. Πραγματικά είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες, όπως σας είπα, πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού. Λοιπόν, τροχάδι σήμερα, σας λέω, μας τα κάνει λίγο άνω κάτω και αυτή η λιγόλεπτη διακοπή ρεύματος του ΔΔΕ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα σας ευχόμαστε, μείνετε κοντά μας, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και βεβαίως το πρόγραμμά μας συνεχίζεται.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντος, τρόφιμα, είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα $91 το βαρέλι. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 174 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχει ανησυχία ότι η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της Τροχέας, με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, με drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό, καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας άνδρας και δύο γυναίκες που επέβαιναν στις μοτοσυκλέτες. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζεται η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Έγκλημα, ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Στις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών στρέφονται πλέον οι έρευνες για την υπόθεση θρίλερ της Κυψέλης, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μιλώντας στο Earth News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Σχεδόν ταυτόχρονα μεγάλη επιδρομή drones εναντίον του Ουστ Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας στη Βαλτική, κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου, άνθρακα και λιπασμάτων. Με πληστηριασμού 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προσπαθεί να βάλει φρένο στη συνεχιζόμενη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές υπηρεσίες, καθώς διαπιστώνει το υποτονικό ενδιαφέρον των οφειλετών για τις 72 δόσεις. Στη ρύθμιση έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής μόλις 11.000 επί συνόλου 1.300.000.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια περιοδικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
5: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σήμερα δεν είναι και λίγοι να ξέρετε.
1: Τον Αγίο Πάντων.
0: Λοιπόν, καλό μήνα, καλή επιστροφή σε όσους, γιατί και κάποιοι είπαν και χθες 31, λέει την πρώτη πάμε για δουλειά.

Έχει δύο πολύ αρκετές δηλαδή, αλλά τέλος πάντων ξεχωρίζουμε δύο-τρεις πολύ σοκαριστικές ειδήσεις από τη σημερινή ημέρα. Το ένα είναι αυτό το τρομερό δυστύχημα που έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Φαίνεται τις πρώτες πληροφορίες ότι επειδή έχουμε σύγκρουση δύο μοτοσυκλητών, δεν φορούσε κανείς κράνος από τους τρεις, από τις πρώτες πληροφορίες. Και το άλλο είναι ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί από τη Νέα Υόρκη πριν από λίγη ώρα στην Times Square. Έχει βγει μια γυναίκα η οποία προφανώς δεν είναι στα καλά της, είχε ιστορικό ψυχικής ασθένειας και μαχαίρωσε μια 32χρονη την οποία σκότωσε και έναν 68χρονο. Μετά μαζεύεται γύρω της η αστυνομία. Είναι 4-5 αστυνομικοί και από την άλλη είναι μια... και η δολοφόνος, δηλαδή μια δυστυχισμένη προσωπικότητα που κρατάει δύο μαχαίρια και υπάρχουν γύρω της 6-7 εκπαιδευμένοι αστυνομικοί οι οποίοι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να την πυροβολήσουν.

παρά το γεγονός ότι δολοφόνησε μία 32χρονη και τραυμάτισε και την 68χρονο, η δράστρια είναι εμφανής περίπτωση ψυχολογικών προβλημάτων και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν πάει να συγχυστεί ένας αστυνομικός ότι δεν πάει να την εφοπλίσει.

0: βλέπω εδώ στα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν είναι και ειδικό ταμείο και φορέας για ανέγερση κοινωνικών κατοικιών.
1: Καλά, πόσο καιρό τις ακόμα αυτές τις κοινωνικές κατοικίες? Νομίζω εξαγγείλεται κάθε χρόνο.

Οι μεσίτες πάντως λένε, κυρίες και κύριοι, ότι δείχνει να έχει ταβανιάσει η αγορά. Δηλαδή και στην τιμή πώλησης και στην τιμή ενοικίασης, ότι πλέον αυτά τα ποσά τα οποία μπορείτε να βλέπετε και σε διάφορες πλατφόρμες και τα λοιπά, τα ζητάνε, δεν τα παίρνουν, ο κόσμος δεν μπορεί να τα δώσει, αλλά και πάλι είμαστε σε μια φούσκα. Και στην αγορά, αλλά και κυρίως στην ενοικίαση, όπου εξακολουθούν να νοικιάζονται σπίτια τα οποία δεν δικαιολογούν με τίποτα αυτό το ποσό, αλλά ελλείψη κατοικιών, κάποιοι πάνε και τα δίνουν. Θα δούμε και στη συνέχεια, θα μας τα πει ο διοικητής Τροχιάς Αττικής για το νέο, για την επιχειρησιακή ομάδα που λέγεται Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης. Τα αρχικά βγάζουν τη λέξη κόμβος, η ακροστοιχεία. Πώς θα δουλεύει λοιπόν αυτό το σύστημα, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίζει όπου υπάρχουν έκτακτα προβλήματα. Δηλαδή, μην περιμένουμε ότι θα εξαφανιστεί η κίνηση στο Κεφισό, συγγνώμη, και σε άλλα σημεία, αλλά όταν υπάρχει ένα τρακάρισμα ή κάποιοι άλλοι λόγοι που δημιουργούν ακόμη χειρότερη εικόνα, να μπορεί να παρεμβαίνει αυτή η ομάδα για να αντιμετωπίζει τουλάχιστον. Να μην έχουμε ιστορίες, έμεινα 2 ώρες, στον Κηφισό έμεινα 3 ώρες κτλ. Έκανα καινούριους φίλους, γνωριμίες και τέτοια.

ωραία χθες η εθνική μπάσκετ με... στην παράταση νίκησε έστω και δύο πόντους στην Ισπανία, η οποία νομίζω η Ισπανία έχει προκριθεί. Αλλά εντάξει, οι Ισπανοί παίζουν, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και τώρα, ποιο είναι τα σενάρια για να πάμε στο παγκόσμιο κύπελο? Αν κάνουμε 4 νίκες, πάμε. Από εδώ και πέρα. Αν κάνουμε 3, θέλουμε συνδυασμό αποτελεσμάτων. Γεωργία, Ουκρανία στην έδρα μας, Ισπανία, Γεωργία εκτός έδρας είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια. Στην Νέα Δημοκρατία νομίζω το μεγάλο ερωτηματικό είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Έχουν ήδη και αρχίσει και κυκλοφορούν διάφορες δημοσκοπήσεις. Επειδή όμως είναι προς το παρόν τα ποσοστά που του αποδίδουν πληροφορίες, θα αποφύγουμε να σας τα πούμε μέχρι να ανακοινωθούν επισήμως. Εντάξει, δεν είναι τεράστια τα νούμερα. Εάν όμως επαλεθευτούν, θα δημιουργήσει πρόβλημα. Όχι απαραίτητα στη Νέα Δημοκρατία. Ψαρεύει από τη λίμνη που ψαρεύουν κι άλλοι οι οποίοι κινούνται δεξιότερα της κυβέρνησης. Θα πείτε ποιος είναι ο στόχος και η προοπτική αυτού του κόμματος. Εντάξει, τα πάμε. Είναι ένα κόμμα το οποίο γίνεται για να βλάψει το άλλο κόμμα. Δεν έχει ξαναγίνει, αλλά πολλά πράγματα γίνονται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Που είμαστε λίγο της κοινοτομίας, αλλά όχι εκεί που θα έπρεπε.

Στην Αμερική συνέβη και το εξής καταπληκτικό. Εν καιρό πολέμου παρωτήθηκε ο υπουργός στρατού γιατί συγκρούστηκε με τον υπουργό άμυνας. Τώρα, γιατί έχει υπουργό στρατού και υπουργό άμυνας, αυτά είναι του Τραμπ, δεν μπορούμε εμείς να τα ερμηνεύσουμε. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν τα πηγαίνανε καθόλου καλά. Και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο και τη διάρθρωση των με τον τρόπο που γίνονται οι αποστρατεύσεις και οι προαγωγές στις ένοπλες δυνάμεις και με τον τρόπο που δίνονται οι προαγωγές. Ο Ντρίσκολ, που είναι ο υπουργός στρατού, διαφωνούσε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και για τα άτομα που προήγαγε και για αυτά που αποστράτευε και για τον τρόπο που διαχειριζόταν και διαχειρίζεται το στράτευμα. Τώρα είναι λίγο ασυνήθιστο βέβαια κατά τη διάρκεια εν καιρό πολέμου να έχουμε παρετήσεις. Έχουμε στην Ουκρανία αλλαγές, ανασχηματισμό, όχι παρετήσεις. Και στη Ρωσία το ίδιο, δεν την παρετούνται, τους διώχνει ο ηγέτης.

Από 34 μέχρι 37 βαθμούς σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο καιρός, αλλά θα έχουμε μέχρι 6 μποφόρ. Εντάξει, υποφερτό για όσους ταξιδεύουν, ακόμη καλύτερα για όσους είναι στη στεριά, γιατί οι βοριάδες φέρνουν και λίγη δροσιά. Καλό μήνα και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σήμερα επιστρέφουν στη δουλειά τους για να κάνουν τη γραφειοκρατική προετοιμασία εν ώψη της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη σε αυτούς οι οποίοι πρέπει να πάνε σε απομακρυσμένες περιοχές και ειδικά στα νησιά. Βρίσκεις και δεν βρίσκεις ακόμα σπίτι, αν και έχουν κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, πάρα πολλοί δήμαρχοι, να υπάρχουν ξεχωριστά σπίτια με έξοδα των δήμων για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, τους αστυνομικούς. Ακόμα είναι πολύ μακριά από το ζητούμενο, αλλά τουλάχιστον έχει αρχίσει και γίνεται συστηματικά αυτή η προσπάθεια, διότι δυστυχώς οι κάτοικοι των νησιών τους εκπαιδευτικούς τους βλέπουν ως υλικό προς εκμετάλλευση. Δεν το λέω συνολικά, δεν το κάνουν όλοι, αλλά θα ακούσετε άπειρες ιστορίες εκπαιδευτικών που πάνε με 9 εκατοστάρικα και το νίκη είναι 4 και να το αφήσεις και το καλοκαίρι γιατί είναι νοικιαζόμενο. Γι' αυτό μπήκανε μπροστά και οι δήμαρχοι σε αρκετές περιοχές, προκειμένου να βρούνε τρόπο να μετατρέψουν ξενοδοχεία ή άλλα ακίνητα του Δήμου, διότι έβλεπαν ότι δεν έβγαινε χαΐρι με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Ελπίζουμε να μην έχουμε πάλι φέτος ιστορίες εκπαιδευτικών που κοιμούνται στο αμάξι, ας πούμε, γιατί λείπει μια μέρα ακόμα μέχρι να φύγει, να απελευθερωθεί το ακίνητο για να μπορέσουν να μπουν αυτοί και διάφορα τέτοια. Υποστριμώχνονται στο συνάδελφό τους μέχρι να αδειάσει το σπίτι που είναι να μείνουν αυτοί. Εδώ μεταξύ δεν ξέρω, οι παλιότεροι μπορεί να έχετε προλάβει και λίγο αυτή την τρομερή φιλοξενία που υπήρχε στα νησιά, ακόμα και τουρίστες που πηγαίναμε, που αισθανόσουν ότι να σε κεράσουν, να σε φιλέψουν, να σου μιλήσουν. Πόσο τουρισμός έχει αλλοιώσει τόσο πολύ, μα τόσο πολύ ορισμένους ανθρώπους, και επαναλαμβάνω, δεν το λέω γενικά, δεν τους αφορά όλους.

Υπάρχει ένα πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, επιστρέψατε τώρα στις πόλεις και δεν σας αρέσει. Μπορείτε να πάτε στην Ήπειρο και σε άλλες περιοχές που έχουν έντομο δημογραφικό πρόβλημα. Η Ήπειρος μπαίνει στο κέντρο της στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για μετεγκατάσταση οικογενειών. Είναι η Δήμη Σουλίου, Φιλιατών, Κόνιτσας, Πογόνης, Αγόρι, Μέτσοβο και τα λοιπά, Τζουμέρκα. 10.000 είναι η οικονομική ενίσχυση, μπορεί να φτάσει μέχρι τις 10.000 εφόσον κάποιος μεταφέρει τη μόνιμη κατοικία του σε μία από αυτές τις περιοχές που έχει έντονα δημογραφικά προβλήματα.

Δεν χρειάζεται να δουλεύετε στην περιοχή, αλλά να είναι η μόνη με κατοικία σας στην περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος ο οποίος για παράδειγμα κάνει τηλεργασία μπορεί να πάει να μείνει σε αυτή την περιοχή και ας δουλεύει και στην Νότιο Κορέα. Δεν το είπα τυχαία, έχω ένα γνωστό ο οποίος δουλεύει σε εταιρεία στην Νότια Κορέα η οποία κάνει βιντεοπαιχνίδια και έχει κάμια κατοσταριά γραφίστες που κάνουν animation σε όλο τον κόσμο. Ή μπορεί να δουλεύετε, να μένετε σε αυτή την περιοχή και να δουλεύετε 40 λεπτά μακριά. Τώρα γιατί να πας και στην επαρχία και να δουλεύεις και 45 λεπτά, δεν ξέρω.

Λοιπόν, θα τα ακούσατε και νωρίτερα. Κλείνει το Νότους, όπως λεγόταν τώρα, που ήταν η αδελφή Λαμπρόπουλη. Ήτανε παλιότερα, είχε τρομερή έγκλη το να έχεις οτιδήποτε γύρω από την Ομόνοια, πόσο μάλλον ένα πολυκατάστημα. Και αυτό γιατί ήταν ο Κατράτσος, το Μινιόν, η Λαμπρόπουλη και άλλες πάρα πολλές επιχειρήσεις. Η εταιρεία θα ξανανοίξει με άλλη μορφή, θα τη μάθουμε στη συνέχεια. Δεν θα ερημώσει δηλαδή το κτίριο, μια καινούργια επένδυση γίνεται. Είχα μιλήσει κάποτε με έναν εργαζόμενο, ο κ. Λαμπρόπουλος, ο οποίος ήταν διακοσμητής τη δεκαετία του 70 και του 80, και λέγανε πόσο μεγάλη επιχείρηση ήταν, δηλαδή εγχείρημα, project όπως λέμε στα ελληνικά, η βιτρίνα, ειδικά λέει των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Δουλεύανε 2 και 3 μήνες νωρίτερα να σχεδιάσουν τη βιτρίνα, που έπρεπε να είναι υπερπαραγωγή. Έπρεπε όποιος περνάει απ' έξω να κάτσει να χαζέψει τη βιτρίνα. Και όντως αυτό συνέβαινε. Ήταν βιτρίνες υπερπαραγωγές, έτσι μην φαντάζεστε τώρα ότι βάζανε 4 ρούχα και 2 παπούτσια απ' έξω. Ήταν ολόκληρο σκηνικό θεάτρου. Γιατί αυτές οι εταιρείες, και το Μινιόν και ο Λαμπρόπουλος, φέρανε τεράστιες καινοτομίες στην ελληνική αγορά. Τις εκπτώσεις για παράδειγμα. Πριν από αυτούς, ξέρετε τι υπήρχε? Το παζάρι. Φέρανε τη fixed τιμή. Δηλαδή, επειδή είχαν υπαλλήλους, δεν μπορούσε να παζαρέψεις. Σου έλεγε ότι κάνει το τζιν 100 δραχμές, αυτό ήτανε. Αλλά ήταν καλή τιμή. Και αργότερα κάναν τις εκπτώσεις και τελείωνε. Φέραν την έννοια του πολυκαταστήματος, να μπαίνεις και να υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά μέσα στο ίδιο κτίριο. Πάρα πολλά παροχές και προνόμια για τους εργαζόμενους. Επειδή όπως και σήμερα αυτές οι επιχειρήσεις δουλεύαν και το Σάββατο, την Κυριακή είχαν λεωφορεία και φορτηγά για τα πέρα δόθε. Την Κυριακή τα βάζανε για να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι να κάνουν μπάνιο. Αυτές ξεκινήσανε δώρο αρνί το Πάσχα και γαλοπούλα τα Χριστούγεννα.

Λοιπόν, το κτίριο του Μινιόν έχει ανακαινιστεί, δουλεύει μια σύγχρονη επιχείρηση. Το ίδιο θα γίνει και αυτό. Η Ομόνια έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να ξαναπάρει μπροστά, με πρώτο και κυριότερο βέβαια να είναι μια καθαρή περιοχή και ασφαλής. Που έχουμε να κάνουμε πολλά μέτρα να διανύσουμε ακόμα σε αυτή τη διαδρομή και της καθαριότητας και της ασφαλείας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης Κιωσές. Πρέπει να εξεταστεί το κομμάτι των έμεσων φόρων, καθώς έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης, ανέφερε. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς δεν διαφαίνεται λύση για τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ στα ύψη εκτινάχθηκε και η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με drones, κάμερες και IA στους δρόμους της Αττικής. Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας τα ξημερώματα μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος. Εξετάζει την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 35 λεπτά, σχεδόν 35 λεπτά μετά από τις 10 συντονισμένοι πάντοτε στο Air News Radio σε 100. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 35 λεπτά, σχεδόν 35 λεπτά μετά από τις 10 συντονισμένοι πάντοτε στο Air News Radio σε

μείωση 7%. Εντάξει, εννοηθήκαμε. Αυτοί θα κάνουν, μας το εξήγησαν και εμείς ότι το καταλάβαμε. Στο νούμερο 9, ο κύριος Γεωργιάδης που είπε για τον εκπρόσωπο τύπου του κυρίου Σαμαρά. Εάν αυτός είναι ο spokesman, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για τον Σαμαρά. Ναι, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος του. Δεν τον νοιάζει να πάει καλά ο ίδιος. Ο Μητσοτάκης να μην πάει καλά. Περί αυτού πρόκειται. Στο νούμερο 8, ο Τραμπ, ο οποίος άλλαξε ονομασία στην Λίμνη Οντάριο και την λέει τώρα Λίμνη Αμερικής. Πάει ο τοπικός πρωθυπουργός του Καναδά και βάζει μια τεράστια πινακίδα που γράφει Λίμνη Οντάριο, τώρα και πάντοτε. Και ο Τραμπ την κρέμισε. Επειδή όμως δεν μπορούσε να πάει στον Καναδά να την κρεμίσει, την κρέμισε με AI. Ειλικρινά, έχει τόσο ελεύθερο χρόνο. Έχει τόσο χρόνο για χάσιμο. Στο νούμερο 7, οι στρατηγοί των Ηνωμένων Πολιτειών, που όπως γράφουν οι αμερικανικές εφημερίδες, προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί η κατάσταση στο Ιράν, η χώρα εξαντλεί τα πολεμικά της αποθέματα και δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει άλλες απειλές. Διαβάστε την ιστορία κάθε το οριζόντια διαγώνια όλα τα χρόνια μέχρι και πριν από 6 μήνες. Καμία χώρα δεν έχει απειλήσει την Αμερική. Ποιες απειλές φοβούνται? Στο νούμερο 6, η ζέστη που καλά κρατεί. Ευτυχώς η Αθήνα έχει περιορισμένο πρόβλημα. Έχει πέσει και η θερμοκρασία, ειδικά στην πρωτεύουσα, όπως μας είχε τάξει και ο Δήμαρχος προεκλογικά. Μέχρι το τέλος θα είναι 5 βαθμούς κάτω. Στο νούμερο 5. Δεν είναι και καν θέμα, αλλά τώρα δεν έχει και πάρα πολλά, οπότε σας ενημερώνουμε έγκυρα και αξιόπιστα ότι η επόμενη αργία είναι 28 Οκτωβρίου και δυστυχώς πέφτει Τετάρτη. Δηλαδή, ή πενθήμερο ή μια μέρα αργία. Τριήμερο δεν βγαίνει με τίποτα. Στο νούμερο 4, η Σουηδία, η οποία παρήγγειλε και αυτή 4 φρεγάτες από τη Γαλλία, διότι μπήκε στο ΝΑΤΟ, δεν είναι εξοπλισμένη χώρα και πρέπει να συμβαδίσει με την συμμαχία. Αν έχω καταλάβει καλά, οπότε κάνει πολέμους τη Γαλλία ταμείο. Στο νούμερο 3, ο Μέση, ο οποίος ανακοίνωσε ότι σταματάει από την Εθνική Αργεντινής. Η οποία η Εθνική Αργεντινής, έτσι όπως την είδαμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το μόνο κύπελο που μπορεί να κατακτήσει είναι της γκρίνιας. Εάν φύγει ο Μέση, που έφυγε. Στο νούμερο 2, ένα βίντεο που κυκλοφορεί από χθες. Είναι η παραλία Μπάλος στο Ρέθινο. Ωραία γραφική παραλία που πας με καραβάκι. Ένας λοιπόν που φτάνει με το καραβάκι και ετοιμάζεται να κατέβει, τραβάει βίντεο τον κόσμο, ο οποίος είναι τόσος πολλής που δεν φαίνεται καθόλου η αμμουδιά. Αυτή είναι και η νέα πραγματικότητα. Ή θα ανακαλύψουμε και τα υπόλοιπα νησιά και τις ομορφιές τους, ή αυτά που ήδη ξέρουμε θα τα κάνουμε αυτές τις μέρες του Αυγούστου να μοιάζουν με πλατεία Συντάγματος σε ώρα συνωστισμού. Και στο νούμερο 1, αυτή η ιστορία ενός 37χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ξυλοκόπησε την 29χρονη φίλη του μπροστά στη δίχρονη κόρη τους. Της έσπασε τη μύτη, της μαύρισε το πρόσωπο. Τον ρωτάνε στο δικαστήριο γιατί το έκανες και είπε «Το έκανα πάνω στα νύπρα μου». Έφαγε 28 μήνες φυλάκιση και ο δικαστής αποφάσισε ότι η ποινή δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι να εκδικαστεί η έφεση. Έτσι την επόμενη φορά που θα νευριάσει μπορεί να ασχοληθεί με τη δική του μύτη. Και με τα λύπης μας λέμε πόσες γυναίκες έχουν φάει ξύλο. Έχουν φάει 28 μήνες αυτοί που τις χτυπήσανε, 10-12-6, αλλά είναι έξω και πάνε και τις ξαναδέρνουν. Αυτός τουλάχιστον μέχρι την έφεση θα είναι μέσα.

0: Επειδή πολλοί μπορεί να μας ακούτε και από το αυτοκίνητο, σε λίγο θα μιλήσουμε με τον διοικητή της Τροχέας για να αυτή τη καινούρια ομάδα η οποία γίνεται προκειμένου να ανταποκρίνεται γρήγορα όπου υπάρχει έκτακτη συμφόρηση. Μέχρι να απελευθερωθεί ο διοικητής, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, έγινε πίστα το πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας από οδηγούς μιας διοργάνωσης με πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί και ο Δήμος, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι θα κινητοποιηθεί και η Τροχέα με βίντεο. Καλημέρα, συνάδελφο Τηλία Χριστάρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καταρχάς, να πούμε ότι δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό, γιατί αυτό ήταν αυτό που μας ενδιέφερε εξ αρχής, σύμφωνα με αυτά που είδα και εγώ, γιατί έτυχε να ήμουν εκεί. Εκείνη την ώρα που έβγαν τα αυτοκίνητα.
0: Λοιπόν, στην παραλία, στην επέκταση, στο πλακόστρωτο.
1: Η παραλία ποια είναι? Είναι παραλία από το Λευκό Πύργο μέχρι και το Μέγαρο Μουσικής. Αυτά τα super cars ξεκίνησαν από την Ουγγαρία, ναι, από την ομάδα τέλος πάντων, για να κάνουν tour στην Ευρώπη και να καταλήξουν φυσικά στην Ελλαδάρα μας. Περνάνε από Θεσσαλονίκη και είχαν πάρει κανονικά άδεια ως διοργάνωση για να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους πάνω στο πλακόστρωτο μπροστά από το Μακεδονία Παλάς. Έχουν γίνει και άλλες φορές αυτές οι διοργανώσεις. Δηλαδή, πολλοί λάτρες, ας πούμε, ξέρω εγώ, των σκαραβαίων, έχουμε δει αντίκες να έρχονται και να θαυμαίνουν πάνω στο πλακόστρωτο. Αλλά με συνεννόηση, με κανόνες. Αυτή τη φορά λίγο ξέφυγε το πράγμα.
0: Αρχίσαν να τρέχουν, να κάνουν τριφταρίσματα έτσι, τετακέ και τα λοιπά. Αυτά φιγούρες δηλαδή.
1: Ο ένας έκανε πραγματικά μια γκαζιά που ήταν απαράδεκτη να γίνει πάνω στο πλακόστρωτο, ενώ περνούσαν από δίπλα πατίνια, ο κόσμος που έτρεχε. Και ένας δεύτερος οδηγός έκανε drift. Φαντάζομαι ότι ξέρετε όλοι τι είναι.
0: Έκανε αυτή.
1: Έχουμε δει όλοι το μαγειτές στον δρόμο κτλ. Που το έκανε αυτό στην λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου.
0: Είναι να κάνει στροφές έτσι μετακίνηση του αυτοκινήτου με κύληση της ρόδας και όχι με και γκάζι φρένο. Πώς να το πω τώρα στα ελληνικά, δεν ξέρω. Πάντως είναι επικίνδυνο να γίνεται μπροστά σε κόσμο.
1: Και σε έναν αυτοκινητόδρομο, γιατί αυτό έγινε στον αυτοκινητόδρομο που έχει πάρα πολύ κίνηση, και ευτυχώς και εκεί δεν είχαμε κάτι περαιτέρω. Τώρα, όταν αυτό έγινε γνωστό, προφανώς και ο δήμαρχος έγινε έξαλλος, γιατί καταλαβαίνετε ότι δόθηκε μια άδεια για να γίνουν όλα όμορφα και ωραία, και είναι και σαν απραξιόν, αν θέλετε, όταν κάτι τέτοιο γίνεται, να τον βλέπει ο κόσμος και τα λοιπά και στην παραλία. Εδώ μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Ξεκίνησε η αστυνομία να τους ψάχνει και η Τροχέα, εντόπισε έναν από αυτούς. Έναν Ούγγρο 26χρονο, ο οποίος σε βάρος του σχηματίστηκε την τυπογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Αναμένεται να πάει σήμερα στον εισαγγελέα. Εντάξει, θα φύγει ελεύθερος προφανώς και να του δοθεί κάποιο πρόστιμο.
0: Λογικά όμως θα φύγει, δεν ξέρω και τι ισχύει τώρα. Αυτός θα έχει ουγγρικό δίπλωμα. Κανονικά πρέπει να φύγει το δίπλωμά του, έτσι.
1: Τώρα δεν ξέρω τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις ακριβώς. Αλλά δεν ήταν ωραίο αυτό που έγινε, δεν το συζητάμε και ήταν και πολύ επικίνδυνο και τέλος πάντων. Σε φιλοξενεί μια πόλη. Φέρσου λίγο ανάλογα.
0: Μάλιστα. Το καλό είναι, όπως είπες από την αρχή, ότι δεν είχαμε πρόβλημα να χτυπήσουν κανέναν άνθρωπο, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, η πόλη, εντάξει, στα καλά της.
1: Κατά τα άλλα, η πόλη στα καλά της. Πάμε full μηχανές για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία, για όσους δεν το ξέρουν. Ήδη έχουμε σημειοστολιστή στο κέντρο.
0: Στα Ιαπωνέζικα.
1: Ναι. Αυτό γίνεται κάθε φορά που έχουμε μια τιμόμενη χώρα. Βλέπουμε δηλαδή στους δρόμους να υπάρχει τέλος πάντων έτσι κάτι, ένα σύμβολο, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, κάτι πρέπει να υπάρχει.
1: Για να μπαίνουμε
0: και νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντική έτσι, η συμμετοχή της Ιαπωνίας, που είναι μια βαριά βιομηχανική χώρα, γιατί η Διεθνής Έκθεση αυτό προωθεί προϊόντα.
1: Είναι μια συνάντηση Ανατολής και Δύσης επί της ουσίας. Νομίζω ότι είναι σημαντική. Εμένα μου αρέσει να σας πω την αλήθεια, κάθε φορά που έχουμε τιμόμενη χώρα, η οποία είναι μακριά από την δική μας την κουλτούρα. Όπως είναι φέτος η Ιαπωνία, τα Αραβικά Εμμυράτα, είχαμε την Κίνα, είχαμε την Ινδία. Γιατί βλέπουμε από κοντά ανθρώπους που δεν τους συναντούσαμε ποτέ ξανά, ίσως τη ζωή μας και από τόσο. Δηλαδή, να έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσεις και να δεις ανθρώπους από διάφορους κλάδους που δεν το έκανες άλλη φορά στη ζωή σου. Οπότε.
0: Ωραία, Λία. Ανανεώνουμε το ραντεβού να τα πούμε προς το τέλος της εβδομάδας που θα έχουν ξεκινήσει και οι εκδηλώσεις και να μιλήσουμε για αυτά, γιατί της Ιαπωνίας και τα. Όχι, τα πολιτικά θα τα κάνουμε με άλλο τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, για χαρά. Και καλημερίζουμε τον διοικητή της Τροχέας, τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη, για τη νέα ομάδα, η οποία έχει στόχο που λέγεται Κόμβος, η ακροστοιχίδα είναι τη πρωτοβουλία προκειμένου να αντιμετωπίζονται γρήγορα προβλήματα συμφόρησης. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλταμπάνη.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα εσάς.
0: Καλό μήνα.
2: καλό μήνα, αν και δεν, ο μήνας δεν πήγε καλά σήμερα.
0: Δυστυχώς.
2: Ναι. Είχαμε ένα θανατηφόρο τριπλό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ήταν μια δύσκολη αρχή του μήνα σήμερα για μας.
0: Κύριε Διοικητά, ήταν επειδή έχουμε σύγκρουση δύο μηχανών, ήταν χωρίς κράνος όντως?
2: Από ό,τι διαφαίνεται, ναι. Το μοτοποδήλατο με δύο επιβαίνοντες νομίζω ναι, αλλά η προανάγκη συνεχίζεται. Θα δούμε συνέχεια το τι ακριβώς έχει συμβεί και αν είχαν προστατευτικά κράνη. Ναι, θα το δούμε συνέχεια. Η προανάγκριση είναι τώρα σε εξέλιξη, θα το δούμε συνέχεια, ναι.
0: Για να βρεθεί
2: σε αυτό, θέλει πολύ προσοχή η δρόμη, έτσι. Πάρα πολύ προσοχή. Τα μάτια μας τεταμένα, η προσοχή μας πρέπει να είναι τεταμένη στους δρόμους, έτσι ώστε να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα. Αυτό είναι το διατάφτα και να τηρούμε φυσικά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Λοιπόν, για πάμε για αυτή την ομάδα και θα τα δούμε μετά αυτό που είπατε.
2: Η ομάδα Κόμβος, σωστά, είναι η κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Δημιουργήθηκε και είναι σε λειτουργία από χτες, σε διάφορα σημεία στην Αττική. Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του Traffic Commander που είναι στο ΤΕΠΕΚ, στο κέντρο της τροχιάς, στη Γενική Αστυνομική Διευθυντικής. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν που υπάρχει κίνηση, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση στα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Να μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την κίνηση των πολιτών που κινούνται στο...
0: Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Παίρνουμε ένα υποθετικό σενάριο που είναι πολύ πραγματικό στη ζωή μας, έτσι. 7 το πρωί, 7.30 που είναι η ώρα κυκλοφοριακού φόρτου στον Κηφισό, έχουμε ένα τροχαίο, ανέμακτο. Τι κάνει αυτή η ομάδα?
2: Αυτή η ομάδα θα προστρέξει πάρα πολύ γρήγορα, γι' αυτό πάρουν τα δίδυκλα στον Κηφισό. Το κάνουμε ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό στον Κηφισό. Να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη μεσαία λωρίδα στον Κηφισό, στον ερχόμενο, στον επερχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση. Σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το δόστρωμα, έτσι να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.
0: Μισό λεπτό, να σας ρωτήσω κάτι. Έχει τρακάρει ένα αυτοκίνητο με ένα επαγγελματικό, ας πούμε, σύνηθες, έτσι, δεν λέω τώρα κάτι περίεργο, και δεν θέλουν να φύγουν, θέλει να έρθει ο διαπραγματευτής.
2: Δεν υπάρχει. Καταρχήν να πούμε κάτι, να ακούσει ο κόσμος, έτσι. Βλέπουμε ότι όταν έχουμε ένα τροχαίο υλικών ζημιών, παραμένει το αυτοκίνητο στη μέση του οδοστρώματος και τα λοιπά, ενώ μπορεί να κινηθεί το αυτοκίνητο, το βγάλουμε στην άκρη του οδοστρώματος, γιατί νομίζουν ότι η τροχιά σε αυτή την περίπτωση θα κάνει μια αυτοψία. Εδώ δεν έχουν προνάγκες, δεν έχουν τραυματισμούς, δεν έχουμε. Άρα λοιπόν οι υλικές ζημιές, το αυτοκίνητο θα πάει στην άκρη, η αστυνομία θα έρθει, θα καταγράψει που είναι οι ζημιές. Δεν πρέπει δηλαδή το αυτοκίνητο να παραμένει στο σημείο, πιστεύοντας οι πολίτες ότι θα έρθει η αστυνομία και θα κάνει μια προνάγκριση για όλα αυτά. Πρέπει το αυτοκίνητο λοιπόν στις υλικές ζημιές να βγαίνει στην άκρη. Αυτά που πρέπει να δει η αστυνομία για να καταγράψει το δελτίο υλικών ζημιών θα τα καταγράψει, και ας μην είναι στο κέντρο και να μην δημιουργούμε μεγάλη δυστολία.
0: Ωραία. Το ένα είναι αυτό. Εντάξει, θα πάει ο συνάδελφός σας, θα τους πει πηγαίνετε στην άκρη, δεν έχουμε να σας βοηθήσουμε, θα τα βρείτε με τις ασφαλιστικές. Ο Γερανός πώς θα φτάσει για να τα μετακινήσει, εάν δεν μπορούν να μετακινηθούν μόνα τους?
2: Ακούστε. Τα δίκαια λοιπόν, καταρχήν να πούμε κάτι, έτσι, ότι εμείς στον Κηφισό δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, έτσι. Είναι γεγονός. Το να βοηθήσουμε όμως λίγο την κυκλοφορία, αυτός είναι ο σκοπός αυτής της ομάδας. Άκουσα χθες ότι κυκλοφορούν 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Αττική. Δεν κυκλοφορούν 2,5 εκατομμύρια. Κυκλοφορούν διπλάσιος αριθμός, κοντά στα 5 εκατομμύρια. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Εμείς δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Δεν μπορούμε λέει, να εξαφανίσουμε το αυτοκίνητο από τον Κηφισό. Θα να βοηθήσουμε λίγο ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη ταχύτητα, πιο γρήγορη και περισσότερος όγκος αυτοκινήτων να υπάρχει. Δηλαδή, έχουμε πάρει κάποια μικρά μέτρα, έτσι ώστε καταρχήν έχει πάρα πολλές εισόδους και εξόδους ο Κηφισός. Θεωρείται εθνικό δίκτυο. Δεν έχουμε ΛΕΑ ουσιαστικά. Είναι πολλά πράγματα τα οποία θέλουν λίγο προσοχή. Εμείς όμως είμαστε εκεί, υπάρχουν μια αρκετή τροχονόμη στο Κηφισό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο αυτή την κατάσταση να είναι κάπως καλύτερη. Δηλαδή, έχω τους χρόνους του Ιουνίου στο Κηφισό, που η παρέμβασή μας εκεί στο Κηφισό έγινε και τον Ιούνιο. Να φανταστείτε, είναι και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Έχω λοιπόν στο ανερχόμενο κάποιους καλύτερους χρόνους από τη ταχύτητα του 30 χιλιόμετρων στο ανερχόμενο, χωρίς όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, δεν επισημαίνω αυτό το πράγμα.
0: Έχετε καλύτερους χρόνους τον Ιούνιο σε σχέση με ποιον μήνα? Με ποιο μήνα? Έπεσε η γραμμή. Μιλάμε κυρίες και κύριοι με τον διοικητή της Τροχέας Αττικής. Τον κύριο Καλταμπάνη. Εντάξει, ό,τι μπορεί να γίνει περισσότερο, ό,τι μπορεί να γίνει καλύτερο, αλίμονο. Ναι, κύριε Καλταμπάνη.
2: Ναι.
0: Είπατε ότι τον Ιόνιο ήταν καλύτερα σε σχέση με ποιον μήνα.
2: Με τους προηγούμενους μήνες, που δεν ήμασταν.
0: Μα είχε σχολεία τους προηγούμενους μήνες.
2: Ναι. Όχι. Θέλω να πω, προσέξτε, δεν είναι τόσο προβληματικά τα πράγματα με τη λειτουργία των σχολείων στον Κηφισό. Ο Ιούνιος και ο Μάιος, πραγματικά και ο Ιούνιος, είναι κανονικός μήνας, ο φόρτος να είναι ακριβώς ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, μετρήσαμε λοιπόν, και θα το δούμε και το Σεπτέμβριο τώρα, ότι έχουμε καλυτερεύσει λίγο τους χρόνους, ειδικά στο ανερχόμενο. Με κάποιες μικρές παρεμβάσεις, γιατί υπάρχουν πολλοί είσοδοι, πολλοί έξοδοι στον Κηφισό, έχουμε ρυθμιστές τρογνώμους εκεί έξω να βοηθήσουμε λίγο το πόσες έρχονται μέσα. Με μικρές παρεμβάσεις έχουμε δει κάποια αποτελέσματα που είναι καλύτερα. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να καλυτερεύσουμε λίγο τους χρόνους και να δούμε, επαναλαμβάνω, ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στον Κηφισό, έτσι. Καταρχήν δεν έχουμε φανάρια, δεν έχουμε οτιδήποτε. Έτσι. Προσπαθούμε λοιπόν με αυτές τις μικρές παρεμβάσεις να βοηθήσουμε λίγο την κυκλοφορία των οχημάτων και τους πολίτες να μην ταλαιπωρούνται τόσο πολύ.
0: Σχετικά με το θέμα που θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό.
2: Ναι. Φυσικά δεν είναι μόνο Κηφισός, είναι πάρα πολλοί οδικοί άξονες που είναι επιβαρυμένοι.
0: Καλά, λίγο, ναι, το λέμε γιατί είναι το κλασικό παράδειγμα. Έτσι, για να καταλάβω.
2: Ναι. Έχουμε την Κηφισία, έχουμε την Μεσογείο, την Παραλιακή, έχουμε την Βουλιαγμένη, είναι πάρα πολλά σημεία. Το κέντρο, σχεδόν το μεγαλύτερο ποσό των αυτοκινήτων διέρχεται από το κέντρο της Αθήνας. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες, αλλά προσπαθούμε, καταρχήν θα πω κάτι, ότι σε πάρα πολλές διασταυρώσεις, η παρουσία ενός τροχονόμου σε διασταύρωση, η οποία δεν κλείνει, και το βλέπω αυτό γιατί έχω από τηλεφόρα Αθηνών ενημερώσει από τους πολίτες, η παρουσία των τροχιστών τροχονόμων έχει αποτέλεσμα να μην κλείνουν διασταυρώσεις, έτσι ώστε να μπορούν να εισέρχονται. Δηλαδή αυτοί που μπαίνουν από το Περιστέρι, από το Χαϊδάρι προς τηλεφόρα Αθηνών, όταν κλείνει ο κόμβος ουσιαστικά μια μεγάλη διασταύρωση εντός, μπορούν να θέλουν και δύο και τρία και τέσσερις φανάρια να λειτουργήσουν για να περάσουν. Άρα λοιπόν η παρουσία λοιπόν αυτών των ρυθμιστών τροχονόμων βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μην έχουμε συμφόρες, διασταυρώσεις κτλ. Πέρα από τα τροχαία ατυχήματα ή τη μηχανική.
0: Τα τροχαία, επειδή είχαμε και αυτό το τρομερό σήμερα και άλλα στην υπόλοιπη Ελλάδα, εδώ στην Αττική που είναι η δική σας ευθύνη, πώς τα βλέπετε χρόνο με το χρόνο να εξελίσσονται?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω τα αποτελέσματα του οκταμήνου του 2026. Είναι αναφερετικά λίγο τα στοιχεία. Είμαστε γύρω στο 25% μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, γύρω στο 30% στα σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Είναι αναφερετικό αυτό το. Αυτά που έχουμε στα
0: χέρια. Νομίζω και αναμενόμενα, έτσι, γιατί ειδικά με τα αλκοτέστ.
2: Ναι. Φυσικά, όλα αυτά, η τροχονομική αστυνόμευση, όλα αυτά δημιουργούν ένα αίσθημα ότι υπάρχει έλεγχος και ο οδηγός είναι μαζεμένος. Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε γιατί και οι κάμερες και όλα αυτά, έτσι, είναι προληπτικά. Δηλαδή, θα πρέπει να μάθει ο Έλληνας ότι πραγματικά υπάρχει έλεγχος, όχι ο φόβος, είναι η πρόληψη.
0: Κύριε Καλταμπάνη, πάντως και στο εξωτερικό, ας πούμε στη Γερμανία, που τηρούν καλύτερα από εμάς τον κώδικα, επειδή φοβούνται τον τηρούνται, γιατί θα τους πιάσουν. Έτσι λειτουργεί, τι να κάνουν. Αν ξέρεις ότι θα σε πιάσουν, προσέχεις. Αν αισθάνεσαι ατιμόρυτος, δεν προσέχεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και ένα τελευταίο, αν επιτρέπετε, γιατί κατά τη δική μου γνώμη, αλλά βλέπω ότι δεν είναι μόνο δική μου, εξελίσσεται σε σοβαρό ζήτημα αυτό με τους delivery και την ανάποδη. Και το να μπαίνουν ανάποδα σε στενά.
2: Ναι, εντάξει, η πραγματικότητα από την πλευρά των ανθρώπων που τον delivery με τα ταχυφαγεία και τα λοιπά είναι μια κατάσταση, και η χρήση των κινητών και η παραβιάση των μονοδρόμων γενικώς το παρατηρούμε και αυτοί ελέγχονται αυστηρά, έχουμε εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι μόνο τα delivery και τα πατίνια, τα IPO, τις τελευταίες μέρες
0: προσπαθούμε. Ναι, γιατί το έχουμε πει με τα πατίνια άλλη φορά.
2: Ναι.
0: Αλλά στο delivery, επειδή υπάρχει ένα σεβασμό στη δυσκολία της δουλειάς τους κτλ., έχουμε αρχίσει να μην λέμε και τα αυτονόητα πια.
2: Ναι. Είναι γεγονός ότι είναι λίγο προβληματική κατάσταση σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Παρατηρούμε ότι όχι μόνο παραβιάζουν το κώδικα της κυκλοφορίας, ακόμα και το κινητό που έχουν στα χέρια τους, θέλοντας να δουν το GPS, το που θα πάνε κτλ. Έχουν μια συχνή απόσπαση προσοχής από το κομμάτι. Έχουμε καλέσει και τις μεγάλες εταιρείες που διανέμουν τα τρόφιμα κτλ.
0: Έτσι
2: σημάνε τα προβλήματα, το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται κτλ. Γιατί και αυτοί έχουν ένα μερίδιο ευθύνη σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, και σε αυτό προσπαθούμε έτσι πραγματικά να βάλουμε μια σειρά, μια τάξη και σε αυτό το κομμάτι, σε αυτόν τον επαγγελματικό κλάδο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δεκητά. Να είστε καλά, καλή σα ημέρα.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό μήνα.
0: Γεια χαρά, καλημέρα. Κύριε Καλαμπάνη, διοικητή τη Τροχιά Αττικής. Λοιπόν, θαύματα δεν πρόκειται να γίνουν ούτε με τη νέα ομάδα. Όπως το είπε και νομίζω σωστά το λέει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, να βοηθήσουμε όσο και όπως μπορούμε. Οι δρόμοι είναι αυτοί που είναι, τα αυτοκίνητα αυξάνονται κάθε χρόνο, οι συγκοινωνίες δεν έχουν φτάσει σε επίπεδο να εμπνέουν τον κόσμο τόσο πολύ, ούτως ώστε να παρατήσει το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού το αυτοκίνητο και να μπει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε μην περιμένετε θαύματα στον το θέμα της κίνησης. Αυτό με το delivery, εντάξει, ήθελα πάρα πολύ να το πω, γιατί πια το βλέπεις όλη την ώρα. Δεν είναι, και εγώ τουλάχιστον το βάζω ηθικά, αλλά θα χτυπήσουμε. Είναι κυρίως το θέμα της ασφάλειας.

Και η δικαιολογία ότι πρέπει να πάω γρήγορα γιατί όσο περισσότερο παραδώσω τόσο περισσότερο θα βγάλω κτλ. Δεν ισχύει. Στην οικοδόμη όσο πιο γρήγορα τελειώσουν τόσο πιο γρήγορα θα πάνε στην επόμενη δουλειά, άρα θα βγάλουν περισσότερα χρήματα. Δεν πάνε να σκοτωθούν όμως. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τη μουσική, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη μουσικογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, χωρίς κόστος. Γράφετε Earth News Radio και μετά το μήνυμά σας. Πάμε μελωδικά και ωραία μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της τροχιάς με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Με drones, κάμερες, AI και 138 αστυνομικούς, η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό, καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν οι δύο μοτοσυκλέτες, τις οποίες επέβαιναν, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζεται η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς όπως εξήγησε έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε εξέλιξη που ενδέχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η προανάκριση συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν οι ακριβές συνθήκες θανάτου του. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του Βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Κρίσιμη χαρακτήρηση εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στο Earth News σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με τον νεκρό Βρέφος. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους φέτος στις τελετές περιτομής στη Νότια Αφρική, σκοτεινή πλευρά του Εθήμου, που αποτελεί ορόσημο μετάβασης από την εφηβεία στην ανδρική ηλικία. Ανεκπαίδευτοι χειρουργοί χρησιμοποιούν σκουριασμένα εργαλεία, με αποτέλεσμα δεκάδες παιδιά κάθε χρόνο να πεθαίνουν από γάγρενα, σύψη και αφυδάτωση.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ο Λιουτέναν Νίκολσον και ο Τζέου Τζόα, αυτό το Εκαϊπηρίνια, το οποίο είναι ένα κομμάτι νομίζω για να κάθεσαι αραχτό σε ένα beach bar περισσότερο, και μάλιστα απογευματινές ώρες, όχι πρωινές, με παιδάκια, με παραλία.
3: Ξαρτάται το beach bar, Γιάννη μου, γιατί τα περισσότερα beach bar που εγώ συνάντησα και δεν κάθισα, πρέπει να πω, φέτος το καλοκαίρι, παίζανε electro, beat, λίγο house, αλλά και πιο σκληρό, μη σου πω. Έτσι.
2: Γι' αυτό δίνω μια πρόταση, μια πρόταση απευθύνω πρόκληση προς τους μπιτσομπαρούχους να αρχίσουν να βελτιώνουν λίγο τις μουσικές τους. Εντάξει, φέτος το χάσαμε.
3: Νομίζω ότι δεν απευθύνονται πλέον ούτε σε σένα ούτε σε μένα οι μπιτσομπαρούχοι, όπως σωστά λες. Απευθύνονται σε άλλες ηλικίες και σε άλλα μουσικά γούστα.
2: Εκεί που ήμουν εγώ φέτος το καλοκαίρι, που μας κατηγορείς ότι είμαστε δεν πιάνει πλοίο και είναι μέρη της στερεάς Ελλάδας, δεν πιάνει πλοίο, είχε beach bar που παίζαν πολύ ωραίες τέτοιου τύπου μουσικές. Και όχι μπιτάκια. Η αλήθεια είναι ότι τα beach bar στο Αιγαίο είναι αειδιαστικά πλέον. Έτσι, έχουν γίνει, είναι σε ένα fast food μουσικό.
3: Σε αντίθεση με αυτό που περιγράφεις, παρόλα αυτά είναι αυτά που γίνεται πατής με πατός, ειδικά τον Άγουστο, ενώ σε αυτό το δικό σου το στεριανό beach bar.
2: Του χρόνου δεν στεριανό, θαλασσινό. Του χρόνου έλα σε αυτή την παραλία που
3: ήσασταν.
2: 3 χιλιόμετρα παραλία άμμου.
3: Τι 33 χιλιόμετρα θα τρέξω να πω πάνω κάτω.
2: Εκατοντάδες άνθρωποι ήμασταν.
3: Στο beach bar.
2: Στο beach bar, όχι, δεν ήταν εκατοντάδες.
3: Κατάλαβες και είναι η διαφορά.
2: Στο beach bar όμως πηγαίνες αυτό που πηγαίνει, Λεωνίδα. Έπαιρνες δύο ομπρέλες, τέσσερις ξαπλώστρες και καφέδες σε λεφτά και έδινες 20 ευρώ. Που στα δικά σου τα 20 μπαρ, 20 ευρώ μπα και δίνει το καλή.
3: Ναι, ναι, είναι για να κάτσεις χωρίς. Για να κάτσεις πάνω στην άμμο σε μισή σκιά.
2: Λοιπόν, κατάλαβες. Άρα λοιπόν. Αλλάξτε λίγο τους τόπους των διακοπών σας. Εντάξει, γκρινιάζουμε για τα νησιά του Αιγαίου ότι είναι ακριβά. Τα νησιά του Αιγαίου πλέον δεν απευθύνονται στους Έλληνες. Τέλος.
3: Καλά, εντάξει, μην το γενικεύεις τόσο πολύ. Ορισμένα ναι.
2: Ορισμένα
3: δεν
2: ναι.
3: Απευθύνονται. Αλλά τα υπόλοιπα εξακολουθούν να απευθύνονται. Και εντάξει, το παλεύουν. Τι να κάνουν που είναι όμορφα τα
2: είναι, εντάξει,
3: τι να κάνουμε.
2: Είναι πολύ όμορφα, γι' αυτό και γίνανε δημοφιλή παγκοσμίως. Γι' αυτό και πλέον το οικονομικό τους επίπεδο δεν απευθύνεται στο βαλάντιο, εντάξει, του μέσου Έλληνα.
3: Εντάξει, άμα θέλεις βουνά να πούμε και δάση, υπάρχει ο Μέλλας δρυμός στη Γερμανία,
2: βουνά,
3: που είναι πάρα πολύ ωραίες.
2: Θέλω παραλίες ωραίες, τροπικές παραλίες,
3: τροπικές
2: με άμμο.
3: Παραλίες
2: στο Ιόνιο είναι αυτή που σου περιγράφω.
3: Στη Στεριανή, καλά, Ιόνιο, εντάξει.
2: Είναι στη στερεά Ελλάδα, στην πλευρά του Ιουνίου.
3: Εκεί χαλάσει ο θερμοστάτης.
2: Λοιπόν,
3: σταθερά πάνω από 32 βαθμούς.
2: Όχι, όχι, όχι,
3: όχι.
2: Κάνεις λάθος.
3: Εκτός από την Κέρκυρα.
2: Νομίζω ότι είσαι. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτό θα σε φάει, Λεωνίδα.
3: Αυτό μετρώει.
2: Εδώ, 11 και 8. Wyclef Jean με τον Lil Wayne.
3: Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης, Κόσμος 93,6, Σωτήρης Παναγιώτης στον

0: Αυτό είναι ο Τζόι Κινόνες που τον ακούμε από τους Sincere, δεν είναι το συγκρότημα του Λεωνίδα αυτή.
1: Ναι,
0: το...
1: The Sincere.
0: Ναι.
1: Που είναι ένα soul συγκρότημα περισσότερο. Δεν, είναι, δεν έχει αυτόν τον λίγο έτσι, ήχο της Καραϊβικής.
0: Δεν είναι ρέγγε εντελώς αυτό το κομμάτι.
1: Ρέγγε και πολύ, πολύ έτσι. Αυτό είναι για Beach Bar, ορίστε.
0: Ακριβώς. Φετινή λοιπόν κυκλοφορία του Τζόι Κινόνες και διαβάζαμε ότι χτες. Καταδικάστηκε μετά από 30 χρόνια τη δολοφονία του Πακ Σακούρ, καταδικάστηκε ο φερόμενος ως δολοφόνος του, ο Dwayne Keith D. Davis.
1: Ο δολοφόνος του, νομίζω ότι
0: συνεργός.
1: Ήταν ένοχος
0: αυτός...
1: για τη δολοφονία.
0: Ναι, δεν ήταν αυτός που μάλλον που τράβηξε τη σκανδάλη. Ήταν όμως το αυτοκίνητο μαζί με τον ανιψιό του, ο οποίος ανιψιός του είχε μαλώσει πριν με τον του Πακ Σακούρ. Και φαίνεται ότι του έδωσε το όπλο και μάλιστα το έγραψε και σε ένα βιβλίο του αυτό.
1: Αυτό το καταδίκασε.
0: Αυτός ο Βλάκ, συγγνώμη για την αφιέρωση. Πήγε και έγραψε ένα βιβλίο και είπε ότι ήμουν τόσο εξοργισμένος, λέει, που έδωσε ένα όπλο στον ανιψιό μου. Αυτό είναι που τον καταδίκασε. 30 χρόνια μετά τη δολοφονία.
1: Είναι καταπληκτικό το πώς. Ναι, 30 χρόνια μετά από αυτή τη δολοφονία που συγκλώνει τον κόσμο της μουσικής βεβαίως. Ήταν σπουδαίος ράπερ του Πακ Σακούρ, ένα μεγάλο όνομα την εποχή εκείνη. Γράφει ένα βιβλίο εξωτερότητας γεγονότα της ζωής του και με βάση αυτά που γράφει μετά από 30 χρόνια έρχεται και το καταδικάζουν οι ένορκοι πια.
0: Οι ένορκοι πλέον. Να πούμε ότι αυτός ήταν μέλος και κομβικό μέλος του Southside Compton Crips, τους Crips λοιπόν, μια πολύ γνωστή
1: συμμορία.
0: Οι Crips και οι Bloods ήταν οι δύο μεγάλες συμμορίες του Los Angeles. Οι αμερικάνικες φυλακές είναι γεμάτες από μέλη τους, οι οποίοι άλλοτε τα βρίσκουν, άλλοτε φιλιώνουν, άλλοτε σκοτώνονται μεταξύ τους. Αυτός λοιπόν ήταν αυτός που λένε shot caller, δηλαδή αυτός που κανονίζει το τι θα γίνει με λίγα λόγια.
1: Ποιος θα φαγωθεί.
0: Ακριβώς. Αυτός λοιπόν θα πάει στη φυλακή, όχι ότι στη φυλακή, για τέτοιους ανθρώπους φυλακή δεν είναι πολύ διαφορετική από τη ζωή τους εκτός φυλακής στο πλαίσιο όλων αυτών των συμμορίων κτλ. Αλλά φαίνεται ότι 30 χρόνια μετά την δολοφονία του Τουπάκ Σακούρ, η οποία είχε ντυθεί με πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας κατά καιρούς, γιατί μιλάμε τώρα για μεγάλα νόματα. Από τη μία του Τουπάκ, από την άλλη ο Μπίγκι, θεωρούσαν ότι ο Μπίγκι τον είχε σκοτώσει, ο άλλος ράπερ της Ανατολικής Ακτής κτλ. Τελικά φαίνεται ότι αυτή η ιστορία κλείνει πλέον.
1: Ναι, κλείνει.
0: Κλείνει, όχι για το θρύλο της, για το μύθο της.
1: Κάποιος καταδικάζεται, βασικά.
0: Κάποιος καταδικάζεται για αυτό τη δολοφονία. Εντάξει, θα μείνει για πάντοτε αυτή η δολοφονία στην ιστορία της hip-hop μουσικής.

0: Αυτή ήταν η Joe Stone, αυτό ήταν το L-O-V-E, το τραγούδι που έκανε μεγάλη επιτυχία βέβαια ο Nat King Cole, αλλά εντάξει, η φωνή της Joe Stone είναι εξαιρετική. Και η είδηση που διαβάσαμε σήμερα είναι για την αλλαγή, μη φανταστείτε τίποτα εντυπωσιακό, ούτε προς όφελος των μουσικών και των δημιουργών, την αλλαγή που θα κάνει το YouTube στον τρόπο που μετράει τις προβολές, ας πούμε, τα views. Γιατί μέχρι τώρα μετρούσε τις προβολές αν κάποιος έβλεπε ένα βίντεο κάποια δευτερόλεπτα και πέρα, το μετρούσε ως προβολή, λιγότερο δεν το μετρούσε. Με αποτέλεσμα βέβαια τα αντίστοιχα βίντεο ή προβολές που ανέβαζαν οι δημιουργοί, οι μουσικοί σε άλλες πλατφόρμες, στο Instagram, στο Facebook κλπ.
1: Στο TikTok.
0: Στο TikTok ακριβώς, να παίρνουν πολλαπλάσια views σε σχέση με το YouTube. Και εντάξει, αυτό ήταν πρόβλημα για την εταιρεία, καλά για τους μουσικούς έτσι, για τους πάντα πρόβλημα ήταν. Και αποφάσισε λοιπόν η YouTube να θεωρήσει ως προβολή ακόμα και το να περάσει τον κέρσορα πάνω από το εικονίδιο του βίντεο. Δεν χρειάζεται να το ανοίξει δηλαδή.
1: Χωρίς όμως να αλλάξει τα λεφτά που θα δίνει.
0: Τα λεφτά, δεν έχω καμία σχέση.
1: Τα λεφτά είναι τα ίδια.
0: Τα ίδια, γιατί βασίζονται τα λεφτά σε αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. Τα ελάχιστα δευτερόλεπτα προβολής.
1: Στην ουσία τι κάνει, σου δίνει δηλαδή στο χρήστη, στον επαγγελματία χρήστη, γιατί πια ένας επαγγελματίας χρήστης είναι αυτός που μετράει τα views του για να τα πουλήσει κάπου ή για να πάρει δικαιώματα, του δίνει ένα παραπάνω όπλο διαχείρισης και παζαριού, ας πούμε, ώστε να κερδίσει περισσότερα χρήματα.
0: Περισσότερη διαφήμιση.
1: Περισσότερη διαφήμιση με κάποιο διαφημιστικό προϊόν κτλ.
0: Ακριβώς. Γιατί με τόσα χαμηλά views, πολλοί δεν έκαναν αναπαραγωγή των βίντεο σε άλλες πλατφόρμες. Ενώ τώρα, ας πούμε, που θα έχει αντί για 500.000 προβολές 1 εκατομμύριο, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι στην ουσία, θα έχει ένα όφελος παραπάνω προς τον διαφημιστή να το πουλήσει. Ο μουσικός δεν πρόκειται να πάρει τίποτα παραπάνω. Πάντως, ό,τι έπαιρνε θα πάρει.
1: Να σου πω κάτι. Ακούγομαι λίγο σαν Μπαρμπαμιτούσης εδώ. Το θυμήθηκα τον Μπαρμπαμιτούσης, η γενιά μας είναι.
0: Αλλά, το καταλάβω.
1: Ακούγομαι λίγο άσχημα, αλλά νομίζω ότι, όπως λέγαμε πριν με κλείστα τα μικρόφωνα, η περίοδος του free internet, αυτού που το internet ήταν ένα ελεύθερο πράγμα, όχι, έχει φύγει.
0: Όχι, έχει γίνει κανονικά ένα mall, ένα εμπορικό κέντρο με πωλές υπηρεσίες προς πώληση. Και αυτή εδώ είναι η δικιά μας, η Αλκιόνη, η αλλιώς η Μαρία Ζλατάνη. Αυτό είναι το Genesis, ένα συγκλάκι που είχα βγάλει πριν από 3 χρόνια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με drones, κάμερα και AI στους δρόμους της Αττικής. Μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%, εκτιμά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών, είναι το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow του Δουβλίνου. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που καίει δασική έκταση στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται από νωρίς το πρωί. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ στα ύψη εκτινάχθηκε και η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου. Για ανθρωποκτονία, οι έρευνες για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό βρέφος, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος.

0: Gordon Brown, Stranglers, αγαπημένο και καλοκαιρινό βέβαια, 1981. Και νομίζω ότι χθες είχε τα... Να, θα πούμε και λίγο αθλητικά. Πρώτα απ' όλα, η σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελλάδας στο μπάσκετ απέναντι στην Ισπανία με ένα καλά διαφορά.
1: 108-106, έτσι, αυτό ήταν αγώνας. Μετά από μια σειρά κακών αγώνων της Εθνικής.
0: Ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Ήταν πραγματικά τελικός για τους Έλληνες απέναντι σε μια ομαδάρα. Έτσι. Η Ισπανία δεν είναι μια.
1: Παγκόσμια δύναμη.
0: Μπάσκετ ακριβώς. Πολύ, πολύ ελπιδοφόρο αυτό το αποτέλεσμα. Ελπιδοφόρο ήταν και το νικηφόρο αποτέλεσμα του Στέφανου Τσιτσιπά στον πρώτο γύρο του US Open, του τελευταίου Grand Slam για τη χρονιά αυτή που ήδη έχει ξεκινήσει, γιατί είχε να αντιμετωπίσει αυτόν που λίγες ημέρες νωρίτερα είχε πάρει τον τίτλο στο τουρνουά που έγινε στο Σινσινάτι. Ο Αρτούρ Φίλς λοιπόν ήταν αυτός ο οποίος ήταν αντιμέτωπος με τον Στέφανο Τσιπά. Τα πιθανότητες ήταν εις βάρος του Στέφανο Τσιπά. Παρ' όλα αυτά πέρασε στον επόμενο γύρο με 3-1 σετ.
1: Δεν έχω να πω κάτι. Το άσχημο είναι του Κωνσταντέλια ο τραυματισμός που φαίνεται θα τον αφήσει ρήξη χιαστών. Φαίνεται θα τον αφήσει έξω πολύ καιρό. Πολλούς μήνες. Αυτό είναι μεγάλο κρίμα από αυτό τον πολύ καλό Έλληνα παίχτη.
0: Εμείς ο οποίος ξεκίνησε μάλιστα στην Ντόρτμουντ με πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις.
1: Ναι, δηλαδή, και έβαλε και γκολ προχθές.
0: Ναι, πέρα το ξέραμε ότι είναι σπουδαίος παίχτης, αλλά το να σε βρει τόσο στην αρχή, ας πούμε, μια εξαιρετική καριέρα, μια τέτοια τυχαία.
1: Είναι κρίμα. Ελπίζουμε, ευχόμαστε να επιστρέψει γρήγορα καλά.

0: ωραίο κομμάτι. Αλέσια Λάρα μαζί με την
1: Αλέσια Νόρα... Κάρα,
0: συγγνώμη, μαζί με την Νόρα Τζόνς που κάνει όλη τη δουλειά, νομίζω, η φωνή της Νόρα Τζόνς.
1: Ωραίο ντουέτο.
0: Ωραίο ντουέτο, αλλά.
1: Σπάνια ακούμε τόσο ωραία ντουέτα γυναικεία έτσι. Να έχουν τέτοια αρμονία, ενώ τέτοιο δέσιμο, ωραίο.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτή η ώρα για μας τελείωσε. Ο Γιώργος Μουχταρίδης σε πολύ λίγη ώρα από τώρα θα είναι εδώ για να σας κρατήσει συντροφιά με σχόλια και μουσικές.
1: Για τις επόμενες δύο ώρες. Για αυτές προηγήθηκαν ήταν ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτος στον ήχο. Ραντεβού αύριο στις 10.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

θυμάμαι λέει πως ήταν σαν να έβλεπα πυροτεχνήματα από το σπίτι σου χθες το βράδυ. Αυτό τραγούδησαν εδώ σε ένα από τα πολύ ωραία τους κομμάτια που έχουν γράψει. Ποιοι άλλοι? Οι δύο αυτές υπέροχες αδελφές από τη Στοκχόλμη, η First Aid Kit, εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Δύο κοπέλες που τις θυμήθηκα για άλλη μια φορά, κυρίως λόγω του ότι ένα από τα κομμάτια τους κλείνει μια πάρα πολύ ωραία σειρά που αυτές τις μέρες βλέπω ότι είναι καρφωμένη εδώ και καιρό στο νούμερο 1. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Αυτό τον ενθουσιασμό που είδα εχθές, να τον κρατήσετε, να τον κρατήσετε όσο γίνεται και να τον κρατήσετε για όλες τις υπόλοιπες ημέρες.

Ένα τραγούδι που τελείωσε χθες η εκπομπή. Γιατί να μην αρχίσει την επόμενη μέρα μια εκπομπή σαν αυτό εδώ το κομμάτι. Ένα από τα πολύ ιδιαίτερα και πολύ αγαπημένα κομμάτια των Stylistics 1971. Άλλωστε σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Πραγματικά δεν το περίμενα, διαβάζοντας, ακούγοντας και βλέποντας σε social, σε φίλους που μιλάω κλπ, ότι ολωνών ο αγαπημένος καλοκαιρινός μήνας δεν είναι άλλος από τον Σεπτέμβριο, ο οποίος μπήκε σήμερα. Οπότε να ευχηθώ καλό μήνα σε όλους, να έχουμε έναν υπέροχο Σεπτέμβριο. Είναι όντως μαγικός ο Σεπτέμβριος, γιατί οι θερμοκρασίες όσο και να είναι μικραίνουν, ό,τι και να γίνει. Η θάλασσα ηρεμεί και οι αέριδες ηρεμούν. Εμείς είμαστε ξεκούραστοι, ανανεωμένοι και, όπως έλεγα και πριν, κρατάμε τον ενθουσιασμό όσο το δυνατόν περισσότερες μέρες. Αυτόν τον ενθουσιασμό με τον οποίο γυρίσαμε χθες οι περισσότεροι. Και κυρίως μικραίνουν και λίγο οι μέρες, μεγαλώνουν λίγο οι νύχτες. Μπορείς να μοιράσεις το χρόνο σου λίγο καλύτερα μέσα στη μέρα. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο αγαπημένος μήνας. Δεν το περίμενα, το διάβασα σε πάρα μα πάρα πολλούς φίλους, στους τοίχους των φίλων. Λοιπόν, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2. Ο Γιώργος Μουχταρίδης και ο Σωτήρης Παναγιώτου, που είναι στην παρέα και φροντίζει τον ήχο.

www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε και επικοινωνείτε μαζί μας. Επίσης μας ακούτε μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα, μάλλον επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα. Στέλνετε τις καλημέρες σας, προτιμήσεις σας, παρατηρήσεις σας, ευχές σας, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε είναι εδώ και το διαβάζουμε. Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, δεν έχει καμία σημασία. Και το ίδιο μπορείτε να κάνετε και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με κάπα. Το ίδιο για ευχές, είπαμε, καλό μήνα, πάμε παρέα μέχρι τις 2. Don't look any further από το καινούριο άλμπουμ της Michelle and Giocello με τη Λιάν Λαχάβας εδώ, την ελληνικής καταγωγής κατά το ίμιση Λιάν Λαχάβας. Παρακολουθώ και εγώ μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο την επέμβαση καρδιάς που δεν την εγχείρηση που έκανε ο Ρος Στιούαρτ.

Ηχογραφημένο το 2008, ένα live unplugged του MTV από τα πολύ ωραία που είχε κάνει τότε ο Rod Stewart, εδώ μαζί με το φιλαράκο του, το Ron Wood, στις κιθάρες αλλά και στις φωνές, το Ronnie Wood. Έχει κάνει έτσι ένα πολύ ωραίο δικό του live unplugged και εδώ ακούσαμε ένα από τα κομμάτια του Sam Cooke, το Having a Party. Νομίζω ότι πάντα θα έχουμε στην εικόνα μας ένα Rod Stewart ο οποίος παρτάρει. Το είδαμε και το Δεκέμβριο αυτό και χάρηκα πάρα πολύ που πήγα και τον είδα live, γιατί έκανε ένα best of από αυτά που ευχαριστιέσαι όσο λίγα. Να αλλάξουμε και το πάρτι να συνεχιστεί στη Βραζιλία μεριά.

Είμαστε λοιπόν στο Σεπτέμβριο, μπήκαμε μάλλον στο Σεπτέμβριο, τον αγαπημένο μήνα όλων σας, ίσως και έναν από τους πιο ταπεινούς μήνες, ο πιο ταπεινός από τους 12, αφού δεν έχει πάρει το όνομά του από κανέναν αυτοκράτορα, όπως ο Ιούλιος ή όπως ο Αύγουστος που προηγήθηκαν εξαιτίας κάποιας άρνησης. Ο 7ος μήνας, που έγινε Σεπτέμβριο δηλαδή, που έγινε ένατος τελικά στο σημερινό ημερολόγιο, όταν κάποτε η Ρωμαϊκή Σύγκλητος πρότεινε στον αυτοκράτορα Τιβέριο να δώσει το μήνα αυτόν το όνομά του και η σύγκλητος είχε αρκετούς που έκαναν πολιτικό χάρη σε δημόσια σχέση με τα ανάκτορα, εισέπραξε μια θεαματική άρνηση από τον ίδιο τον Τιβέριο. Ο Τιβέριος είπαν ότι όταν έχουν προηγηθεί ο Ιούλιος και Αύγουστος, το πράγμα δεν έχει κανένα νόημα. Θα ήταν ο τρίτος στη σειρά και θα έμοιαζε ο λιγότερο σημαντικός από τους αυτοκράτορες. Έτσι λοιπόν, πολύ απλά, ο Σεπτέμβριος έγινε σκέτα Σεπτέμβριος, δηλαδή ο 7ος μήνας. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα μέτρα που έχουν ουσιαστικά κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, δήλωσε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Από 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή των περισσότερων μέτρων. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ σχέδιο τετραετίας, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ενώ αποκάλυψε ότι αναμένεται σύντομα νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από την Ρόζα Εμβριώτη το 1937 στο χώρο του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής, το οποίο ανεκαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Την νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Τις λεπτομέρειες θα περιγράψει από το βήμα της ΔΕΘ. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Για ανθρωποκτονία οι έρευνες για το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.

Αυτός εδώ είναι ο Elvis Costello, αυτό εδώ είναι το περίφημο Don't Let Me Be Misunderstood, πολύ ωραία εκτέλεση από το άλμπουμ του King of America, 1987 κάπου εκεί ήταν, νομίζω ότι ένα από τα πολύ ωραία του άλμπουμ. Λέγαμε πριν για κομμάτια και αυτό εδώ το κομμάτι ακούγεται σε μια σειρά, ακούγεται στο Furious, δεν ξέρω τι γίνεται τον τελευταίο καιρό, μας τραβάνε τα thriller, ταιριάζουν με το καλοκαίρι, δεν νομίζω, αλλά γενικά οι καλές σειρές αυτή την περίοδο είναι κάτι θρυλεράκια, είτε αστυνομικά είτε διαφορετικά, όπως για παράδειγμα το Scandi Noir, αυτό το σουηδικό, το Blood Sacrifice, για το οποίο σας έλεγα στην αρχή ότι κλείνει με ένα τραγούδι των First Aid Kit, το Brother, επίσης πολύ ωραία σειρά που δείχνει το πόσο έχουν φτιάξει, το πόσο ωραίους χαρακτήρες έχουν φτιάξει μέσα στην υπέροχη αυτή ατμόσφαιρα της ιστορίας που παρακολουθεί κανείς στο Black Sacrifice, το οποίο είναι και στην κορυφή των τελευταίων εβδομάδων. Επίσης και το Furious είναι μια πολύ ωραία σειρά, το τελευταίο επεισόδιο παίχτηκε χθες το βράδυ, νομίζω Δευτέρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορείτε γι' αυτό να το δείτε σε μια γνωστή πλατφόρμα streaming. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, από όποιον σας ακούω και από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτου. Πάμε και σήμερα μέχρι τις 2. Καλό μήνα.

Όλοι. Όλοι τον έχουμε για πρωτοχρονιά τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, τον Σεπτέμβριο, τον 7ο. Είναι πολύ απλοί οι λόγοι. Μοιάζει έτσι όπως είναι στημένη η ζωή μας, δηλαδή με τις διακοπές του Αυγούστου, δήθεν ότι είναι, κάνουμε την περισυλλογή που χρειάζεται για να πάρουμε τις σωστότερες αποφάσεις, μάλλον, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς αν είναι οι απόλυτο σωστές. Αλλά έχεις μια αίσθηση ότι με ξεκούρα στο μυαλό μπορείς να πάρεις μια πιο σωστή απόφαση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια ψευδαίσθηση που μπορεί να έχουμε ή να μην έχουμε, ένα δικό μας πλασίμπο για να αισθανόμαστε λίγο πιο καλά και βολικά με τις αποφάσεις μας. Η αλήθεια είναι ότι όταν ο άνθρωπος κάνει πλάνα για το μέλλον, ο Θεός γελάει, και το έχουν πει όχι ένα, όχι δύο, αλλά τουλάχιστον 3 τραγούδια που ξέρω εγώ. Αυτή εδώ είναι η Coldplay.

Ένα τραγούδι που νομίζω τουλάχιστον σε όποια εκτέλεση και να το ακούς τελικά δεν χάνει ούτε δευτερόλεπτο από το μεγαλείο του. Αυτό εδώ ήταν το Don't Stop Till You Get Enough. Ο Anthony Strong ήταν αυτός που το έκανε έτσι ένα πολύ ωραίο jazz, ανάερο, ανάλαφρο και πεταχτό, όπως ταιριάζει και σε αυτό εδώ το κομμάτι. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, πάντα εδώ από τον κόσμο και τους 93,6. Η διάθεση παραμένει ίδια βέβαια. Και ο Σέρτζιο Καμαριέρε μας υποδέχεται με ένα Ιλμάρε.

Αυτή είναι η πολύ αγαπημένη Christine and the Queens εδώ στον κόσμο και 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχθαρίδης και μου ήρθε μόλις τώρα γι' αυτό και το λες, μια πρόσκληση από τον Τάσο Βρετό για την καινούργια του έκθεση που θα έχει τα εγγένειά της στις 24 Σεπτεμβρίου στις 7. Η έκθεση αυτή θα διαρκέσει μέχρι τον Νοέμβριο στις 10, δηλαδή θα είναι περίπου 2 μήνες. Θα γίνει στην Nitra Gallery που βρίσκεται στην οδό Γοργίου και Αριστονίκου του Μέτς, και άμα δείτε τη φωτογραφία και την πρόσκληση που έχει φτιαχτεί, είναι τοπία, δέντρα με ένα κλικ. Με ένα κλικ και είναι σαν να βλέπεις έναν πίνακα του Van Gogh ή του Μονέ. Λέγεται Τάσος Βρετός Trees Dance.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Στο εδόλιο κάθονται σήμερα για την υπόθεση του ΟΠΕ και ΠΕ 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη. Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε περιοχές της Τρίπολης. Άμεσες αυτοψίες και δίκαιες αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, θέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Η Σοφία Πακαλίδου παρακολούθησε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες λίγες μέρες πριν ανοίξουν οι πύλες της ΔΕΘ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Ένας αιώνας ζωής, όπως ανέφερε και η Βίκη, ο οποίος μεταφράζεται ως σημείο συνάντησης της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας, του πολιτισμού, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό ρόλο ενός από τα σημαντικότερα γεγονότα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για τον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανοίγει τις πύλες της από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου και επιχειρεί να σηματοδοτήσει ταυτόχρονα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Η φετινή διοργάνωση σχεδιάστηκε ως ένας σύγχρονος κόμβος επιχειρηματικότητας, οικονομίας, καινοτομίας, τεχνολογίας και πολιτισμού, με στόχο να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις, επενδυτές, θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό. Παράλληλα, η ενισχυμένη εμπορική διάσταση της έκθεσης συνοδεύεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δηλώσεων και δράσεων. Κεντρικό ρόλο στη φετινή ΔΕΘ και μεγάλη τιμή για την διοργάνωση είναι η χώρα της Ιαπωνίας, η οποία συμμετοχή εδράζεται πάνω σε αυτό που, όπως ανέφερε μιλώντας στην έναρξη αυτής της συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, ο κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, αν υπάρχει μια χώρα που εκφράζει καλύτερα την ύπαρξη της παράδοσης και της καινοτομίας, αυτή είναι η Ιαπωνία. Ο κ. Τσεντεμεΐδης ανέφερε ακόμη ότι ο συνδυάζοντας αυτό, την κεντρική φιλοσοφία της φετινής διοργάνωσης, που τιμάται 100 χρόνια από την ίδρυσή της ΔΕΘ, αλλά έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η επισήμανση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘ, τον κύριο Ανδρέα Μαυρομάτη, ο οποίος στάθηκε στην Ιαπωνία. Βεβαίως επισήμανε ότι θα είναι πάνω από 1.000 εκθέτες φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά ότι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το ιαπωνικό περιβάλλον στο περίπτερο 13 σε ένα χώρο 3.200 τετραγωνικών μέτρων. Ο πρέσβης της Ιαπωνίας, μιλώντας αυτές τα ελληνικά, κάτι που ψάχνει πολύ εδώ το κοινό Βίκη, αναφέρθηκε σε αυτή τη φιλοσοφία που εδράζεται στο πνεύμα του τακόμι. Το τακόμι μεταφράζεται ως δεξιοτεχνή μαεστρία, όμως η έννοια του είναι βαθύτερη. Εκφράζει την επιδίωξη της αριστείας μέσα από τη σοφία, την κινητήρια δύναμη, αλλά και την συνέστηση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεις διαρκώς την δημιουργική αξία για τους άλλους γύρω σου. Ό,τι παρουσιαστεί από την πλευρά της Ιαπωνίας σε αυτή την έκθεση είναι σημαντικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκθέτες από το χώρο της βιομηχανίας και όχι μόνο, και ο Οργανισμός Τουρισμού της Ιαπωνίας θα δώσει το παρόν. Σε αυτή τη διοργάνωση εδράζονται σε αυτό το πνεύμα, στο πνεύμα τα ακούμε. Και να κλείσω λέγοντας, σε ό,τι αφορά κάποια φυσικά θέματα για όλους όσοι θέλουν να επισκεφθούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Από τις 5 λοιπόν μέχρι και τις 13, τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, καθημερινές από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Να πούμε ότι για τα εισιτήρια θα φτάνουν στα 12 ευρώ αν κάποιος απευθυνθεί στο ταμείο. Αν προχωρήσει σε προαγορά μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, αν το κάνει μετά τις 4 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά είναι στα 9 ευρώ. Υπάρχουν πακέτα με 25 ευρώ για τις οικογένειες και ένα ενιαίο που αφορά σε όλες τις μέρες της διοργάνωσης στα 50 ευρώ. Συνεχίζεται αυτή την ώρα δική συνέντευξη τύπου. Πάντως τα βασικά στοιχεία όπως παρουσιάστηκαν ήταν αυτά στα οποία αναφερθήκαμε. Το ενδιαφέρον βέβαια να επικεντρώνεται, όπως είπα και νωρίτερα, στη συμμετοχή της Ιαπωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Τώρα πληρότητα 100% έχουν τα ξενοδοχεία τα δύο Σαββατοκύριακα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Κώστα Τορνιβούκα, ο ίδιος επισήμανε ότι φέτος υπάρχει αυξημένη κίνηση και στη διάρκεια της εβδομάδας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ας τον ακούσουμε.
2: Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα το πρώτο Σαββατοκύριακο εδώ και μήνες. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο και αυτό αυτή τη στιγμή είναι και αυτό η πληρότητα νομίζω ότι είναι στο 100% περίπου. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον δωμάτια και για τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης. Το καλό είναι ότι και στο ενδιάμεσο φέτος έχει μια κίνηση η οποία είναι σε σχέση με τις άλλες χρονιές σχετικά αυξημένη. Όχι μόνο από την Ελλάδα, είναι και από το εξωτερικό φυσικά, από τα Βαλκάνια και από τις χώρες της Ευρώπης. Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνδυάζει και το δεύτερο Σαββατοκύριακο που είναι το ενδιαφέρον για την έκθεση, αλλά και αυτή την εκδήλωση, η οποία δεν θεωρώ ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων του δεύτερου Σαββατοκύριακου είναι για τη συναυλία, αλλά το συνδυάζουν φυσικά οι άνθρωποι όλοι αυτοί που θα είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο εδώ, έχουν την ευκαιρία να δουν και τη συναυλία.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να πάμε, καθώς στο εδόλιο κάθονται σήμερα 22 κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα ακούσουν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα Διονύση Μουζάκη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από την Κρήτη, όπου κατοικούν, μίσθωναν βοσκοτόπια σε διάφορα νησιά, με ψευδή όμως στοιχεία. Τώρα, την ενοχή των 22 φυσικά ζήτησε ο εισαγγελέας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς να πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ας την ακούσουμε.
3: Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη και υποβολή ψευδούς βεβαίωσης. Η υπόθεση αυτή έφτασε στην δικαιοσύνη μετά από ανώνυμη καταγγελία στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχικώς η έρευνα έγινε από το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ακολούθως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 22 οι κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν βοσκοτόπια, είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωτές, σε περιοχές πολύ μακριά από την περιοχή όπου κατοικούσαν. Στην Κάσο, στην Άνδρο, στην Ίσυρο, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα και στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Πριν από λίγο είχαμε την πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα του κυρίου Διονύση Μουζάκη, ο οποίος ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, γιατί όπως είπε, από κανένα στοιχείο στην δικογραφία δεν προέκυψε είτε ότι οι 22 κατηγορούμενοι ήταν ιδιοκτήτες, είτε ότι καλλιεργούσαν και κρατούσαν τους βοσκότοπους, τους οποίους δήλωναν σε καλή γεωργική κατάσταση. Αναλόγως της πορείας των αγορεύσεων των δικηγόρων της υπόθεσης, ναι, αναμένουμε την έκδοση της ετοιμιγορίας από το Τριμελές Πλημελιοδικείο της Αθήνας, είτε σήμερα είτε σε μια επόμενη δικάσιμο.
0: Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε Παλάντιο, Μάκρη και Θάνα. Άμεσες αυτοψίες αλλά και δικές αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος Τρίπολης. Το χαλάζι, να πούμε, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην αγροτική παραγωγή, πλήττοντας κυρίως κυπευτικά, αχλάδια αλλά και άλλα προϊόντα. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Όπως αναφέρει ο Δήμος Τρίπολης, σε αρκετές περιπτώσεις οι ζημιές αφορούν καλλιέργειες που είναι ήδη στο τελικό στάδιο της συγκομιδής. Οι παραγωγοί έχουν πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της καλλιεργητικής περίοδου και έχουν επενδύσει σημαντικά σε καλλιέργειες που τώρα κινδυνεύουν να χαθούν λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου. Ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Τρίπολης, Γιάννης Ασιούρας, γνωστοποίησε ότι άμεσα θα γίνουν οι πρώτες αυτοψίες στα πληγέντα αγροτεμάχια, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής και της εκτίμησης των ζημιών. Ήδη από χθες Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ο προϊστάμενος και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν τις αυτοψίες σε χωράφια των κοινοτήτων αυτών. Ο Δήμος της Τρίπολης ζητά να κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσει και η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Οι παραγωγοί δεν έχουν την πολυτέλεια της αναμονής, έχουν ήδη επομιστεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστου της καλλιέργειας, έχοντας πραγματοποιήσει τα απαραίτητα έξοδα για καλλιέργειες που σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται πλέον λίγο πριν τη συγκομιδή. Η καταστροφή της παραγωγής σε αυτό το στάδιο δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό οικονομικό πλήγμα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μέτρα της κυβέρνησης αντιπαρέβαλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχε χθες με αγρότες και κτηνοτρόφους της Ροδόπης για τη συνάντηση αυτή. Θα μας ενημερώσει η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
5: Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Έτσι ακριβώς, ο κύριος Ανδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βρέθηκε στην Κομωτινή, συναντήθηκε στο πλαίσιο έτσι των εξορμήσεων των κυβερνητικών κλιμακίων εν ώψη της ΔΕΘ σε Μακεδονία και Θράκη. Συναντήθηκε λοιπόν με αγρότες, με κτηνοτρόφους και με μελισσοκόμους. Και βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος φυσικά απορρόφησε η συνάντηση και η κουβέντα με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως, πέρα από το θέμα των αποζημιώσεων, έχει να κάνει και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Από τη στιγμή όμως που παραμένει ενεργή η πληγή της Ευλογιάς με νέα κρούσματα και στην δική μας περιοχή αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, αυτό μετατίθεται 6 μήνες συνεχώς προσεχώς στο μέλλον. Περνάει λοιπόν πάρα πολύς χρόνος χωρίς να αξιοποιείται το θέμα αυτό. Βέβαια, ο κύριος Ανδριανός είπε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό είναι θέμα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια είπε ότι θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να είναι κοντά και στο κομμάτι των αποζημιώσεων και στο κομμάτι της ενίσχυσης της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα, για το κόστος παραγωγής, αλλά και στους κτηνοτρόφους με τις αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές. Επίσης, τέθηκε ένα άλλο θέμα της λειτουργίας των αγροτικών σχολείων, γιατί για αγρότες και κτηνοτρόφους τα προγράμματα που παρακολουθούν είναι περίπου 150 ωρών. Ζητείται λοιπόν από τους αγρότες, αυτό ζητήθηκε και ζητείται και από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, να καθιερωθούν τα αγροτικά σχολεία, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο κύριος Ανδριανός, που θα μεταφέρει στον Υπουργό. Να πω επίσης ότι επισκέφθηκε και δύο μονάδες, τα τυροκομικά Δουκίδη, αλλά και τα οικοκυστήρια Κουρούδη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κύριος Ανδριανός. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες συνελήφθη ένας 60χρονος στην Μεσίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε νέες πυρκαγιές, ενώ είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη σύλληψή του, για ανάλογες φυσικά περιπτώσεις. Οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές και ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
6: Εκ νέου πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας Βίκη ένας 60χρονος άνδρας από την περιοχή της Μεσίνης, ο οποίος πλέον κατηγορείται για εμπρισμούς κατά εξακολούθηση και κατά συρροή στην ευρύτερη περιοχή. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο ίδιος είχε συλληφθεί αρχικώς την περασμένη Πέμπτη, στις 27 Αυγούστου, στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας για δύο πυρκαγιές που είχαν προκληθεί σε οικοπαιδικό χώρο κοντά στην οικία του, στην περιοχή της Μεσίνης, στις 26 και στις 27 Αυγούστου. Τότε, στα πλαίσια της αυτόχωρης διαδικασίας, είχε αφαιθεί ελεύθερος και είχε οριστεί τακτική δικάσιμος για την προσεχή Παρασκευή. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι του και την περασμένη Κυριακή ξέσπασαν δύο ακόμα πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης, μία σε οικοπαιδικό χώρο, σε ξηρά χόρτα από γυμνή φλόγα, αλλά και μία σε Καλαμιώνα, στην περιοχή της Μπούκας, στη Μεσίνη, και από βιντεοπτικό υλικό που περισυνέλεξαν τα στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο το οποίο είχε συλληφθεί πριν από λίγες μέρες. Έτσι λοιπόν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Χθες τον κάλεσαν στα γραφεία τους για να τους δώσει εξηγήσεις. Ο ίδιος έκπληξε και μια έκπληξη, γιατί τον ξανακαλούν όταν του έδειξαν το βιντεοπτικό υλικό στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα, ο ίδιος αρνήθηκε, όπως είχε αρνηθεί και την πρώτη φορά την ανάμειξή του. Ωστόσο, έχει συλληφθεί και πλέον αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Σήμερα, λίγο πριν τις 11, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου άκουσε το κατηγορητήριο από την εισαγγελέα. Βρέθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή. Ο ίδιος φαίνεται ότι εμένει στις κατηγορίες περί αθωότητάς του. Σύμφωνα τώρα με το κοινωνικό του περιβάλλον, φαίνεται ότι ο ίδιος έχει περάσει ένα θέμα υγείας και έχει αλλάξει άρδινη συμπεριφορά του, όπως μας είπαν, τα τελευταία 2 χρόνια. Κανείς μπορεί να καταλάβει. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει στο παρελθόν, δεν είχε απασχολήσει ουδέποτε τις αρχές. Πρόκειται για μια υπόθεση, να πούμε μόνο ο Βίκη ότι και δύο όλες αυτές τις μέρες που έβαλε τις πυρκαγιές, η Μεσσηνία βρισκόταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, εντάξει, οι περιοχές που έβαλε και φωτιά ήταν δίπλα, υπήρχαν διάσπαρες σπίτια και οικίες. Αντιλαμβάνεσαι το κίνδυνο που μπορούσε να αποκλειθεί από αυτές τις πυρκαγιές. Αναμένουμε την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση την Παρασκευή, όταν και θα απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς εκεί, στα δικαστήρια, οδηγήθηκε σήμερα ένας 24χρονος, ο οποίος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το σπόρο αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι. Στο αυτόχρονο μονομελές περιοδικείο παραπέμφθηκε ο νεαρός από την Ουγγαρία, ουγγρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς συνελήφθη από την τροχιά, όταν διαπιστώθηκε από βίντεο ότι έκανε επικίνδυνους ολιγμούς κατά τη διάρκεια της πορείας αγωνιστικών αυτοκινήτων στο πλακώστρο της παραλίας, για εκεί είχαν πάρει άδεια προκειμένου να σταθμεύσουν και να κάνουν μια έκθεση αυτοκινήτων στο πλαίσιο μιας δράσης που ξεκινάει από την Ουγγαρία και περνάει από βαλκανικές χώρες και καταλήγει στην Ελλάδα. Ήταν απερισκεψία, ζητώ συγγνώμη, φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς ο νεαρός, ενώ εξετάζεται και άλλο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει για άλλο αυτοκίνητο το οποίο κινείται με ταχύτητα μέσα στο πλακώστρο της παραλίας. Θα δούμε τι θα κάνει γι' αυτό η τροχιά.
0: Ναι, όντως είναι ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει το κύκλο του διαδικτύου μέσα στην παραλιακή που έτρεχε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, Κώστα. Καθώς 4 ανήλικοι συνελήφθησαν, οι οποίοι επιτέθηκαν και λίστεψαν έναν 79χρονο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
7: Και αποπειράθηκαν να λίστεψουν έναν 42χρονο. Αυτό έγινε χθες. Πρόκειται για 2 17χρονους, έναν 15χρονο και έναν 14χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν έστω από καταγγελίες. Με την απειλή βίας, ένα 42χρονο προσπάθησε να το αποσπάσουν χρήματα και το δεν τα κατάφεραν. Όμως βρήκαν στη συνέχεια, όλα αυτά έγιναν στο κέντρο, μεταξύ δηλαδή Μεγάλου Αλεξάνδρου και Εγνατίας, και στο ύψος της Αριστοτέλους, έναν 79χρονο με χρήση βίας του απέσπασαν το τσαντάκι και 750 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα, από τα χτυπήματα έπεσε ο ηλικιωμένος και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ένας εκ των 4 είχε αποδράσει από το κατάστημα κράτησης νέων στην Κασαβέτια. Οι υπόλοιποι και για τους 4 ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία κατά συναφιλία, απόπειρα ληστείας κατά συναφιλία και επιπλέον γι' αυτόν για απόβαδραση κρατουμένου. Τους παρέπεψε ο εισαγγελέας στον ανακριτή να απολογηθούν και πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκ νέου στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας οδηγήθηκε σήμερα ο εκπαιδευτικός μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά την καταγγελία 18χρονης μαθήτριάς του, για όσα σύμφωνα με την ίδια συνέβησαν κατά την περίοδο που ήταν ανήλικη. Από την ΕΡΤ Πάτρας, ο Μιχάλης Βασιλάκης τώρα θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε και η απολογία του καθηγητή και στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του καθηγητής. Παράλληλα όμως, μετά τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και πιο συγκεκριμένα παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με την καταγγέλουσα και απαγόρευση μαθημάτων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η γνωρίζουμε, όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, πως η καταγγελία υποβλήθηκε στην αστυνομία πριν από λίγο καιρό από την 18χρονη σήμερα, η οποία υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής φέρεται ότι εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του και το γεγονός ότι της παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις. Και κατά την σύλληψή του, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που είχαμε γίνει γνώστες, ο καθηγητής είχε παραδεχθεί ότι είχε σχέση με την κοπέλα όταν εκείνη ήταν ακόμα ανήλικη, αλλά για άλλους λόγους υποστήριξε ότι την αγαπούσε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών επισκέπτεται σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης, ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
9: Βίκη, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η περιοδία, η μήνυ περιοδία που είχε ο υπουργός Αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είχε πρώτο σταθμό το αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Και δεύτερο σταθμό είχε το κοπηλατοδρόμιο της λίμνης του Πεθελινού, το οποίο το επισκέφθηκε πριν από λίγο και αναχωρεί τώρα για τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι όσον αφορά το αυτοκινητοδρόμιο, η παρουσία του εκεί συνδυάστηκε με την ανακοίνωση από πλευράς κυβέρνησης. Βέβαια, είχε προηγηθεί και η δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από αρκετές μέρες ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ουσιαστικά χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με το ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση πάει πάνω στα 10 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει και επέκταση της πίστας κατά ένα χιλιόμετρο, αλλά να γίνουν και απαραίτητες υποδομές που απαιτούνται, αναβάθμιση των υποδομών, αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε το αυτοκινητοδρόμιο Σερών να παραμείνει ουσιαστικά το μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο των Βαλκανίων. Βέβαια, να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό στη Βουλγαρία έχει δημιουργηθεί ένα αυτοκινητοδρόμιο. Εδώ το Σερών δεν έχει να ζηλέψει κάτι και με τη χρηματοδότηση αυτό καταλαβαίνετε ότι σκυροποιείται ακόμα στον περισσότερο στον χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο κύριος Βρούτσης ουσιαστικά ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα, αυτή τη χρηματοδότηση, συγγνώμη, και η Δήμαρχος Σερών, κ. Βαρβάρα Μητλιάγκα, είπε το χρονοδιάγραμμα. Τα χρήματα δηλαδή είναι εξασφαλισμένα, οι εργασίες θα γίνουν σύντομα και ουσιαστικά θα είναι ένα αυτοκινητοδρόμιο το οποίο θα συνεχίσει να είναι πυλώνας ανάπτυξης στον νομό Σερών, γιατί προσελκύει κάθε Σαββατοκύριακο χιλιάδες έτσι επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έρχονται να δουν αγώνα. Κάθε Σαββατοκύριακο έχει αγώνες. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, όταν έφτασε στο αυτοκινητοδρόμιο και έκανε βόλτα στην πίστα με ένα αυτοκίνητο έτσι αγωνιστικό, είπε ότι αυτό που ένιωσε, αν και έχει επισκεφθεί πάρα πολλούς χώρους αθλητικούς που δημιουργούνται τώρα ή έχουν ολοκληρωθεί, ότι η πρώτη φορά ένιωσε δέος πραγματικά για αυτό που είδε για το αυτοκινητοδρόμιο, αυτό το οποίο πραγματικά είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη. Ναι. Βέβαια, ο κύριος Βρούτης είπε γενικά ότι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκτελούνται 768 έργα, έχουν δοθεί αρκετά χρήματα για τα έργα που γίνονται στις αθλητικές υποδομές. Και εδώ, να σου πω, στο κοπηλατοδρόμιο της λίμνης του Πεθερινού, μπήκε σε μια βάρκα, έτσι είδε την συναντήθηκε με τους ανθρώπους του Κερκινίτη, μίλησε για την κοπηλασία, η οποία μας έχει δώσει τώρα σε πολλές χαρές. Και βέβαια, οι άνθρωποι εδώ του Κερκινίτη του έδωσαν κάποιες προτάσεις, που έχουν και κάποιες ουσιαστικά, θα λέγαμε, κάποια συστήματα που μπορεί το Υπουργείο να τα φτιάξει, να βρεθεί μια χρηματοδότηση, δηλαδή όσον αφορά τη διαπλάτηση και πολλά άλλα, έτσι ώστε το κοπηλατοδρόμιο να φιλεξενεί διεθνείς αγώνες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Στο στάδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών βρίσκεται η δημοπράτηση του έργου του Δήμου Κοζάνης για την υλοποίηση του πολυλειτουργικού συγκροτήματος της ζώνης ενεργού πολεοδομίας. Το μεγάλο αυτό έργο με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δήλωσε ο Δήμαρχος, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα εμβληματικό, όπως χαρακτηρίζεται, έργο για το Δήμο Κοζάνης, με τον προϋπολογισμό του να φτάνει τα 110.608.000 ευρώ. Αφορά ένα πλήθος κατασκευαστικών δράσεων, όπως είναι η θεμελίωση νέων σχολικών κτηρίων, η δημιουργία καινούριων αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και η ίδρυση του Κέντρου Διάδοσης και Τεχνολογίας. Το σπουδαίο αυτό έργο, όπως το χαρακτηρίζει ο Δήμος Κοζάνης, συνδέεται τόσο με τη δημιουργία νέων υποδομών, όσο και με την αναβάθμιση υφιστάμενων, με αντικείμενο τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς αλλά και λειτουργικούς σκοπούς της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Το συνολικό έργο, να πω ότι περιλαμβάνει τα υποέργα, κατασκευή του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας, το οποίο βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού θα είναι χώρος υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας και σκοπό θα έχει την φιλοξενία διαδραστικών εκθεμάτων επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σε σχολικούς χώρους και συγκεκριμένα κλειστά γυμναστήρια στο 6ο γυμνάσιο, στο 3ο λύκειο, στο 4ο και 8ο γυμνάσιο και, και ένα συγκρότημα κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής στην περιοχή της ζώνης ενεργού πολεοδομίας, καθώς και την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων και ειδικότερα συγκρότημα επαγγελματικών λυκείων, ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό, δύο νηπιαγωγεία, το 14ο και το 9ο και καλλιτεχνικό γυμνάσιο και λύκειο. Ο σχεδιασμός όλων των κτηρίων θα συμμορφώνεται με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και το σύνολο των εγκαταστάσεων θα ενσωματώνουν τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το μεγάλο αυτό έργο σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα του Δήμου Κοζάνης γίνεται πλέον πραγματικότητα, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη εκπαιδευτικών και αθλητικών αναγκών, ενισχύοντας παράλληλα και τις δομές και υποδομές της περιοχής. Επιπλέον, πολύ θετικό γεγονός χαρακτηρίζει ότι εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας προγραμματίζονται να ανοίξουν στην Κοζάνη λόγω των πολλών κατασκευαστικών έργων που προβλέπει το έργο, λειτουργώντας ως ένα ανάχωμα στην ανεργία. Επόμενο βήμα, η ανάδειξη του αναδόχου και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για να ξεκινήσουν οι πολυπόθητες, όπως τις χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος, εργασίες για την κατασκευή των σημαντικών αυτών υποδομών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Διατηρείται η εκπαιδευτική δυναμικότητα τριών σχολικών μονάδων της Σάμμου, σύμφωνα με την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με το Δημοτικό Συμβούλιο της Ανατολικής Σάμμου, ωστόσο να εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς των υπόλοιπων σχολικών μονάδων του νησιού. Να πάμε στη Σάμμο, καθώς μαζί μας είναι ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για το νηπιαγωγείο Πυθαγορείου που έχει συνολικά 22 μαθητές, το Δημοτικό Κοκαρίο, το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα. Αυτά παραμένουν έως έχουν. Ωστόσο, όπως είπες εσύ, συγγνώμη να πω ότι την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη λειτουργία τους των τριών σχολικών μονάδων της Σάμμου, γνωστοποίησε ο βουλευτής Σάμμου Χριστόδουλος Στεφανάδης μετά από επαφές που είχε και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και την ηγεσία του Υπουργείου. Ωστόσο, αργά το απόγευμα, μετά την γνωστοποίηση, έγινε το συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς σχολικών μονάδων που αφορούν βεβαίως και άλλα σχολεία. Και είπε λοιπόν ότι η μείωση των λειτουργικών θέσεων εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία Κοκαρίου, Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Σάμμου, καθώς και νηπιαγωγείου Μυτιλινιών και Πυθαγορείου, θα πρέπει, είναι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες οι οποίες δεν θα πρέπει να υποστούν κανένα σχολικό υποβιβασμό, γιατί και να μην γίνει καμιά μετακίνηση εκπαιδευτικών και χωρίς συγχώνευση τμήματων. Και τούτο γιατί ακόμα υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, δηλαδή η νησιωτικότητα και το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο του νησιού, αλλά και οι σημαντικές επιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται από το μεγάλο σεισμό του 2020. Όπως επισημαίνεται, οι συνέπειες του σεισμού δεν περιόριζαν μόνο στο κτηριακό επίπεδο, αλλά έχουν επηρεάσει συνολικά και την σχολική ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό θα συνεχιστεί και αν σε περίπτωση επιχείρησουν κάποιοι να προχωρήσουν και σε άλλες υποβαθμίσεις. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά έχουμε τις υποβαθμίσεις αρχικά, μετά τα παιδιά επιστρέφουν και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο για να ξανακάνεις αναβάθμιση. Αυτό θέλουν να προλάβουν και γι' αυτό λοιπόν έβγαλαν και αυτές τις ανακοινώσεις. Δεν χρειάζεται να γίνει υποβάθμιση, γιατί η Σάμος έχει υποστεί πάρα πολλά τα πάνδυνα από το σεισμό του 2020, εδώ επιμένουν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν σήμερα οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και γέλια, αλλά και κλάματα. Μην ξεχνάμε τον αποχωρισμό, ιδιαίτερα για τα πρωτάκια. Στο πρώτο κουδούνι, στους 27 παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων. 1.595 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Δήμο Λαρισαίων και από αυτές ικανοποιήθηκαν οι 1.580, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό του 99,1%. Με ασφαλείς υποδομές και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, οι μικροί Λαρισαίοι λοιπόν από σήμερα ξεκινούν την νέα χρονιά, αφήνουν το παιχνίδι, αφήνουν τους γονείς και κάθονται στα θρανία και στις νέες παρέες. Να σας πω ότι στον επίσημο αγιασμό που πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους παιδικούς σταθμούς παρέστη ο Δήμαρχος Λαρισαίων, στελέχη της Δημοτικής Αρχής, αλλά και ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Λαρίσης, ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος φρόντισε παράλληλα με τους χαιρετισμούς και τις ευχές να στείλει και ένα μήνυμα για το δημογραφικό, καθώς όπως επεσήμανε, το δημογραφικό αφήνει το αποτύπωμά του φέτος στους παιδικούς σταθμούς της Λάρισας. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο σταθμοί για πρώτη φορά έμεναν με κενές θέσεις, πράγμα που σημαίνει λιγότερα παιδιά, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Λαρίσης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση κατά τους θερινούς μήνες στα έκτακτα περιστατικά του νοσοκομείου Πύργου, πάντοτε σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Χρήστο.
1: Έτσι είναι πραγματικά, γιατί είχαμε μία αύξηση της τάξης του 30% σε σχέση και με τις προηγούμενες θερινές περιόδου. Συνολικά πέρασαν την πόρτα των εκτάκτων, των επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο του Πύργου 12.269 άτομα, τα περισσότερα που έχουν περάσει από ποτέ και συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, θα λέγαμε. Γι' αυτό και βρέθηκε σε θέση ετοιμότητας όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά χθες και ο προϊστάμενος του τμήματος αυτών των επικόντων περιστατικών, ο Θεοδόσης Σταυριανόπουλος. Υπάρχει βέβαια εξήγηση γι' αυτό, καθώς η Λία είναι τουριστικός προορισμός, είχε ένα μεγάλο μέρος επισκεπτών από τον Ιούνιο μέχρι και το τέλος Αυγούστου, γι' αυτό και το προσωπικό κλήθηκε να διαχειριστεί ταυτόχρονα εκατοντάδες περιστατικά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ορθοπαιδικά. Παράλληλα αντιμετωπίστηκαν και παθολογικά περιστατικά. Είχαμε αρκετές λοιμώξεις και αλλεργίες λόγω του καλοκαιριού και λόγω του καύσωνα, με αφυδατώσεις και όλα αυτά τα κρούσματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν στο τμήμα επικόντων περιστατικών. Έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος του νοσοκομείου, ο κ. Σφύρος Πολίτης, τονίζοντας ότι όταν όλη τη χρονιά στο τμήμα αυτό έχουμε 40.000 περίπου ασθενείς και οι 12 και πλέον εμφανίστηκαν μόνο στο ένα τρίμηνο, τότε καταλαβαίνουμε τη σημασία αυτής της κατάστασης και της ετοιμότητας που βρέθηκε το νοσοκομείο. Τραυματισμοί, αλλεργίες όπως είπα και πριν, τσιμπήματα από έντομα. Μάλιστα. Είχαμε και περιστατικά με κινδύνους από πνιγμό, όπως πρόσφατα το 8χρονο παιδάκι. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου του Πύργου. Κάποια βέβαια χρειάστηκε να διακομιστούν και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ή στο νοσοκομείο των Πατρών Άγιος Ανδρέας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανιστό. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου.

0: Βελτιωμένη κατάσταση της υγείας και των δύο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Παγνή, η γυναίκα από το Ρέθινο 62χρονη, δεν είναι διασωληνωμένη και είναι σταθερή κατάσταση της υγείας της. Το δεύτερο κρούσμα που είναι ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων, του Δήμου Αρχάνων Αστερουσίων, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σημαντική βελτίωση και πλέον νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική. Δεν είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουμε δύο κρούσματα. Μας είπε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης. Στο νησί έχουν καταγραφεί από το 2010 μέχρι και σήμερα συνολικά 6 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο αριθμός θεωρείται χαμηλός, δεν προκαλεί ανησυχία. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν βρίσκονται σε επαγρύπνηση και σε εγρήγορση οι υγειονομικές υπηρεσίες. Η Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια υλοποιεί ένα συστηματικό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών με εκτεταμένους ψεκασμούς και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς του νησιού. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ενταδικοποίηση των μέτρων με ακόμα περισσότερους ψεκασμούς. Ενώ είναι σε εξέλιξη ειδικές δράσεις για τα δύο κρούσματα που εμφανίστηκαν στο νησί, ο ΕΟΠΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης εκμηλατούν την διαδρομή της νόσησης των δύο ασθενών. Επίσης, είναι σε εξέλιξη ψεκασμοί στην ευρύτερη περιοχή των δύο χωριών των Οσούντων και έχουν τοποθετηθεί παγίδες για τη συλλογή δειγμάτων από τα κουνούπια για τον πιθανό εντοπισμό μολυσμένων εντόμων και ταυτόχρονα οι κάτοικοι ενημερώνονται για τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν προκειμένου να προστατευτούν από τα κουνούπια. Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας μας επισήμανε ότι συνεχίζονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι, καθώς είναι πολλά τα δείγματα που αποστέλλονται από δομές υγείας στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που διευθύνει ο καθηγητής ιολογίας ο Γιώργος Σουρβίνος, για έλεγχο, προκειμένου να δουν αν κάποιος νοσεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη ένα περιστατικό, εκτός από τα βιοντικά μας. Πριν από κάποιο διάστημα και βρίσκεται ακόμα στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου ένας 75χρονος με ιστορικό χρόνιο προβλήματος. Ναι, από ήταν Αθήνα. Όμως ένα περιστατικό που μας ήρθε από την Αθήνα. Ναι. Αλλά παραμένει στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου. Είναι σοβαρή η κατάστασή του.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, χωρίς κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
2: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο σχετικά με το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Κάτι που επισήμανε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Βενετίδης, για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται από πολύ νωρίς, με την τοποθέτηση κλωβών και παγίδων από τον Μάρτιο ξεκινά το πρώτο στάδιο καταπολέμησης με την προνυφοκτονία, συνεχίζεται με τις παγίδες, τα δείγματα των οποίων ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση και ολοκληρώνεται με την ακμεοκτονία. Και όταν η αύξηση φτάνει στο απροχώρητο, έχουμε τις βραδινές ενέργειες πτήσεις που για πρώτη φορά κατεξαίρεση αδειοδοτήθηκε η περιφέρειά μας από το Υπουργείο Υγείας για βραδινές ενέργειες πτήσεις με ελικόπτερο, οι οποίες είναι ευεργετικές. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά για την περιοχή μας. Ο ΕΟΔΗ κάνει λόγο μέχρι και το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας για μηδενικά κρούσματα. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται κυρίως για τον έλεγχο ιού του Δυτικού Νείλου και για άλλες ασθένειες σε μια περιοχή όπως η δική μας, από την Δράμα μέχρι και τον Εύρο, με πάρα πολλούς υγροβιότοπους όπου ενδυμούν τα κουνούπια. Τώρα εκεί που εντοπίζονται εστίες, όπως σήμερα, τώρα που μιλάμε, είναι τρεις, στον Εύρο μία, στη Ροδόπια άλλη μία και στην Ξάνθη, όπου και ενδύνονται ψεκασμοί. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο κ. Βενετίδης, λόγω της μετακίνησης των αποδημητικών και άλλων άγριων πουλιών που μεταφέρουν τον ιό. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Υγείας, ο κύριος Γεωργίου, έκανε λόγο για αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα τις επόμενες ημέρες. Πάντως, ο ιός έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Και μάλιστα μας έκανε και μια πρόταση ο αρμόδιος της Περιφερειάρχης, με το που τελειώσει η φετινή χρονιά, να γίνει μια σύσκεψη όλων των περιφερειών που εφαρμόζουν ανάλογα προγράμματα καταπολέμησης, ώστε να δούμε τι έφτεξε, που έγιναν λάθη, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί συνολικά και όχι αποσπασματικά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: το ανακατασκευασμένο με ευρωπαϊκά κονδύλια τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Φόλου λειτουργεί πλέον κανονικά. Όμως το οργανόγραμμα του νοσοκομείου καλύπτεται μόλις κατά περίπου 50%, όπως αναφέρει και το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό είναι το θέμα, ότι και μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων και με τη συμβολή της περιφέρειας που κάλυψε κάποιον τέλος πάντων από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στήθηκαν τα ΤΕΠ, έγιναν πολύ όμορφα είναι κτλ. Αλλά χρειάζονται και στελέχωση. Και για την ώρα, μια και είμαστε τόσο χαμηλά στην κάλυψη των θέσεων, όχι μόνο για τα ΤΕΠ, αλλά για ολόκληρο το νοσοκομείο, κυρίως στα ΤΕΠ έχουμε μετακινήσεις, είτε πρόκειται για νοσηλευτές, είτε πρόκειται ας πούμε για γιατρούς. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι σωστό να γίνεται. Είναι λειτουργικό το ΤΕΠ, δούλεψαν πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι. Κάποιοι δεν έκαναν καν τις αδειές τους, κάποιοι άφησαν τελείως τα ρεπό, που όπως ξέρεις μαζεύονται χρόνια με τα χρόνια, καθώς όταν είναι υποστελεχωμένο αναγκάζεται να κάνουν πάρα πολλές από τις εφημερίες και έτσι τα ρεπό τους ή τις αδειές τους δεν μπορούν να τις πάρουν. Είναι φορτωμένοι και με 3 και 4 χρόνια από ό,τι μας έλεγε ο ταμείας του Συλλόγου ο κύριος Δίνος Μυνδρινός σήμερα. Και αυτό που λέει το Σωματείο είναι απλό. Λέει ότι ήδη το έχουμε πει στον κύριο Γεωργιάδη, θα το ξαναπούμε τώρα που θα έρθει για τα εγγένεια, δηλαδή τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας. Μια και είμαστε στο 50%, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μην χρειάζεται μια κενή θέση 4 χρόνια λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών να καλυφθεί. Έχουμε ζητήσει, λέει, από το Υπουργείο Υγείας τη θέσπιση αυτόματου μηχανισμού αντικατάστασης μέσω ΑΣΕΠ για κάθε αποχωρούντα υπάλληλο. Από τις 275 κενές θέσεις λοιπού προσωπικού που έχουν καταγραφεί, το νοσοκομείο για το 2026 έχει αιτηθεί την κάλυψη 158. Και μέσω 3 προκηρύξεων που έτρεξαν μέσα στο 26, δεν αναμένεται να πάρει περισσότερες από 30 θέσεις. Πραγματικά είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό. Επίσης έχει επιλεγεί και λόγω βέβαια κεντρικής κυβερνητικής επιλογής η κάλυψη των διαφόρων θέσεων με εργολάβους αντί προσλήψεων. Λοιπόν, και σε αυτές τις περιπτώσεις το διοικητικό και εργατικό προσωπικό κοστίζει και 3 και 4 φορές όταν γίνονται τέτοιου είδους προσλήψεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά δε περίπτωση εργάτη υγειονομικού ενδιαφέροντος, το κόστος το οποίο καταλογιζόταν σε ποσοστό επί του τζίρου, χωρίς ο ίδιος εργαζόμενος να το εισπράττει εξ ολοκλήρου. Χαρακτήρισε δε αυτή την πρακτική κατασπατάλης δημοσίου χρήματος και θέμα πολιτικής επιλογής. Τέλος έγινε και μια αναφορά στην διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείου Βόλου κατ' επέκταση, καθώς πρόσφατα, λίγες μέρες είναι, έχουμε απόφαση του Υπουργείου με την οποία ακίνητη περιουσία των νοσοκομείων κέντρων υγείας και εποπτευομένων φορέων περιέρχεται σε 9 κεντρική διαχείριση μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
0: Μάλιστα.
1: Όμως εδώ να επενθυμίσω και κλείνω ότι το νοσοκομείο Βόλου είχε ήδη προχωρήσει ξεχωριστά σε ανάθεση μελέτης αξιοποίησης της δικής του περιουσίας με σύμβαση ύψους περίπου 58.000 ευρώ για να μελετηθεί δηλαδή από κάποιες δικηγορικές εταιρείες, και τώρα θα πρέπει να διευκρινιστεί και να τεθεί στη διοίκηση του νοσοκομείου πώς πήρε μια τέτοια απόφαση όταν ήξερε τι θα γίνει σε επίπεδο Υπουργείου, καθώς ακόμα από τον Απρίλιο αυτό συζητούνταν και προγραμματίζονταν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σημαντική εξέλιξη για περιοχές της Ηπείρου τώρα που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί η ένταξη Δήμων των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτείας στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τη μετεγκατάσταση οικογενειών. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει για αυτό το πρόγραμμα ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
2: Ναι, Βίκυ, χθες, μόλις χθες θυμάσαι πάρα πολύ καλά όπως και οι ακροατές μας που είπαμε τη δυσάρεστη εξέλιξη για την αναστολή 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο που φέτος, τη νέα σχολική χρονιά, δεν θα ακούσουν το κουδούνι. Τώρα όμως υπάρχει μια άλλη εξέλιξη που προφανώς δεν ξέρω αν ισοσταθμίζει όλη αυτή την αρνητική εξέλιξη, όμως είναι μια καλή εξέλιξη. Mm-hmm. Και αναφερόμαστε στο θέμα που πολύ σωστά ανέφερες, προλόγησες, Βίκυ, στο εν λόγω πρόγραμμα της μετεγκατάστασης αναμένεται να ενταχθούν οι Δήμοι Σουλίου, Φιλιατών από πλευράς της Σκοτίας και οι Δήμοι Κόνιτσας, Πογονίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Δοδόνης και Τζίτσας από πλευράς των Ιαννίνων. Η εξέλιξη αυτή βγήκε έγινε γνωστή μετά τη συνάντηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της κυρίας Μιχαηλίδου, με τους βουλευτές των κατατόπους περιοχών, Ήτη, Βασίλη Γιώργια από τη Θεσπρωτεία και Μαρία Αλεξάνδρα από τα Γιάννενα. Η σχετική ΚΙΑ αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων προγραμματίζεται να ανοίξει εντός του επόμενου μήνα. Η οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μπορεί να φτάσει έως και τις 10.000 ευρώ και αφορά πολίτες που μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε περιοχές με έντονα δημογραφικά προβλήματα, όπως τις περιοχές που προαναφέραμε. Mm-hmm. Επιπροσθέτως, βασική προϋπόθεση αποτελεί η πραγματική εγκατάσταση, αλλά και η δήλωση της κατοικίας ως κύριας, ενώ για οικογένειες με παιδιά προβλέπεται και φίτηση σε σχολεία της περιοχής. Mm-hmm. Το πρόγραμμα έχει διευρυνθεί καθώς καταργείται η υποχρέωση εργασίας στην περιοχή μετεγκατάστασης, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την συμμετοχή τελεργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως προβλέπεται επίσης η συμμετοχή Ελλήνων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από φοιτητών πανεπιστημίων των συγκεκριμένων δήμων, ενώ υπάρχει επίσης η δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για τα έξοδα μετακίνησης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, Βίκη, η επέκταση του μέτρου στην Ήπειρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν έντονη πληθυσμιακή συρρήκνωση αλλά και γύρανση.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Το αίτημα για πλήρη έλεγχο της υλοποίησης του έργου ίδρευσης, αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας, διατύπωσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας σε χθεσινή, θέτοντας αρκετά ερωτήματα φυσικά, που όπως τονίστηκε πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μιλάμε για το Δήμο Ζακύνθου και ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με την οποία ο εισαγγελέας τελικά ζήτησε από τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας το φάκελο του έργου. Αυτό σημαίνει κάτι. Να πούμε λοιπόν ότι η Παράταξη Δύναμη Ελπίδας είναι ο συνδυασμός της μίζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου. Έχει ήδη υποβάλει αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27. Ενώ η αναφορά κοινοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεδομένου ότι το έργο που προανέφερες, συναδέλφισσα, έχει χρηματοδοτηθεί και από ευρωπαϊκούς φόρους. Μεταξύ άλλων, η παράταξη θέτει ένα βασικό ερώτημα που αφορά το ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης του έργου, αναφέροντας ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο πάνω από 1.521.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, ενώ απομένει προσπληρωμή ποσό περίπου 30.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, έχουν εκτελεστεί εργασίες, έχουν πληρωθεί εργασίες, οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί. Ενώ έχει αποπληρωθεί η ανάδοχος εταιρεία σε ποσοστό 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, το εκτελεστέν έργο τώρα κινείται σε ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 40%. Άρα εδώ έχουμε εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, ενώ έχουν πληρωθεί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστεί.
3: Έχουμε και μια ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για το Ζάκυνθο, ενώ να πούμε ότι ο εκπρόσωπος της ανατόχου εταιρεία, ο εργολάβος, έχει πεθάνει και στο μεταξύ έχει αναλάβει άλλος εργολάβος το έργο, με το Δήμο να λέει ότι θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση ποιος είναι ο εργολάβος και θετικά και σχετικά ερωτήματα θέτει η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία εικόνα δύο ταχυτήτων διαμορφώθηκε στα καταλήματα και στην εστίαση των Κυκλάδων το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει περισσότερα. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλό μήνα σε όλους. Διαφορετικές επιδόσεις εμφανίζουν τα νησιά των Κυκλάδων με τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2026 να δείχνουν στις περισσότερες περιπτώσεις αύξηση των αφίξεων, χωρίς αυτή ωστόσο να αποτυπώνεται στους τζίρους και τα έσοδα των επιχειρήσεων. Στη Σαντορίνη, η οποία αποτελεί σταθερή αξία στον τουρισμό της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων ανήλθε σε 124,43 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 5,8% με τα έσοδα στην εστίαση Θεσσαλονικίας είναι να παραμένουν ουσιαστικά μετάβλητα, ενώ ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός των Κυκλάδων, η Μύκονος, καταγράφει μικρή κάμψη τόσο στα καταλύματα όσο και στην εστίαση. Κερδισμένες παρουσιάζονται η Μήλος, η Πάρος και η Νάξος, με τη Μήλο να εμφανίζεται μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών. Τα έσοδα των καταλυμάτων αυξήθηκαν κατά 18,4%, ενώ στην εστίαση είχαμε αύξηση κατά 12,2%. Σε Πάρο και Νάξο, ο τύρος των καταλυμάτων σημείωσε άνοδο, ενώ και στην εστίαση οι τύροι εμφανίζονται αυξημένοι. Σύρος και Άνδρος κατέγραψαν πτώσεις στους τζίρους τόσο στην εστίαση όσο και στα καταλήμματα, ενώ και ΚΕΑ και Κύθνος εμφανίζουν αύξηση και στις δύο κατηγορίες. Να σημειώσουμε ότι μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, για το οποίο μιλάμε, συμπεριλαμβάνονται τόσο οι διακοπές του Πάσχα, όσο και ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, ο Ιούνιος, κατά τον οποίο φαίνεται πως παρόλο που υπήρξε μία αύξηση των επισκεπτών στη χώρα μας, οι εισπράξεις από τον τουρισμό παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Τώρα την αντίδραση του Εμπορικού Επιμελητηρίου αλλά και της Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Κερκυραίων Δήμος Μερόπη Ιδραίου προκάλεσε η απόφαση του ΟΛΚΕ για μεταφορά των καρνάγιων στο πάρκινγκ του Εμπορικού Κέντρου. Μαρίνα Μοσχάτινα μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
5: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά της μετεγκατάστασης των καρνάγιων στο χώρο στάθμευσης στην Εθνική Αντιστάσεως Εμπορικότητας, η Παράταξη Κερκυραίων Δήμος και Επικεφαλής κυρία Ιδραίου, υποστηρίζοντας ότι τα καρνάγια πρέπει να μεταφερθούν στο χώρο κοντά στο βιολογικό με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Και ζητά και λύση για το τμήμα της ιστιοπλοείας του ιού που βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο και την παραχώρηση του χώρου στάθμευσης στο Δήμο για να αξιοποιηθεί ως περιφερειακό πάρκινγκ που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η πόλη. Με επιστολή του τώρα από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπωνδύων και τον Οργανισμό Λιμένος και το Επιμελητήριο ζητά την επανέναρξη του διαλόγου για την επανεξάρτηση της δυνατότητας αξιοποίησης της θέσης βιολογικός, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες, τεχνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Τέλος, το Επιμελητήριο δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση σε ενδεχόμενο μετατροπής του χώρου του πάρκινγκ σε καρνάγιο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια οριστική και κοινά αποδεκτή λύση. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες ο Υπουργός Εσωτικής Πολιτικής είχε ανακοινώσει ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα καρνάκια έχουν υπογράψει το νομικό κείμενο για τη μετεγκατάστασή τους στον όρμο του ποταμού, ενώ όλοι και έχει δεσμευτεί και για την εκτέλεση συνοδών έργων με κύρια την κατασκευή νεοδόχου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωρούν τώρα οι διαδικασίες ώστε το ιστορικό μνημείο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, οι εργασίες του οποίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, να κάνει τα επίσημα εγγένειά του τον προσεχή Δεκέμβριο. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι και αν είναι εύκολο πριν μιλήσουμε για τη Δημοτική Αγορά Χανίων, πες μας για την φωτιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή μου Ζουράς Χανίων. Σε τι κατάσταση βρίσκεται?
6: Εκεί που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση, χορτολιβαδική βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Ακροτηρίου, κοντά στην Αμερικανική βάση, σε ιδιωτικό χώρο. Ωστόσο, υπήρξε άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με 24 πυροσβέστες και 5 οχήματα, συν αυτών και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ. Οπότε η φωτιά έσβησε πάρα πολύ γρήγορα, δεν επεκτάθηκε σε γύρω χώρους και μετά από 20 λεπτά ουσιαστικά είχε λήξει το συμβάν το συγκεκριμένο. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής φυσικά διερευνά τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα, ας πάμε για την αγορά.
6: Σε ό,τι αφορά την αγορά, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο τη διαδικασία των εγγενείων της Δημοτικής Αγοράς τον προσεχή Δεκέμβριο, είχαμε χθες την ολοκλήρωση και των δημόσιων δημοπρασιών 13 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς που είχαν μείνει κενά από τις προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες. Πρόκειται για 13 καταστήματα τα οποία κατήχαν παλαιοί καταστηματάρχες της Δημοτικής Αγοράς. Να σημειώσουμε ότι από αυτά τα 13, τα 11 κατοκυρώθηκαν σε νέους μισθωτές που πλειοδότησαν, ενώ για δύο καταστήματα δεν υπήρξε ενδιαφέρον και συγκεκριμένα για καταστήματα αλαντοποιίας και πυροκομείας. Να σημειώσουμε εδώ ότι στη νέα δημοτική αγορά, η νέα δημοτική αγορά θα έχει 61 συνολικά καταστήματα. Τα 59 από αυτά έχουν βρει ενοικιαστές, έχουν βρει κατόχους, δηλαδή επιχειρηματίες που θα τα δουλέψουν στο μόλις δηλαδή λειτουργήσει η δημοτική αγορά Χανίων. Τα δύο, όπως είπαμε και πριν, έχουν μείνει κενά μέχρι στιγμής. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ποσά που θα δίδονται στο Δήμο Χανίων συνολικά ανά μήνα, βάσει δηλαδή των μισθωμάτων που θα δίδονται στον Δήμο Χανίων, ανέρχονται στα 138.024 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μίσθωμα συνολικά ανά έτος θα αναμένεται να ανέλθει στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ έσοδα που θα, πάρει, που θα παίρνει ο Δήμος Χανίων ανά έτος και χωρίς φυσικά να έχουν υπολογιστεί τα δύο τελευταία καταστήματα. Κλείνοντας να πω και να υπενθυμίσω ξανά ότι τα εγγένεια της εκλογικής αγοράς εκτός το συγκλονιστικό απρόβλητο θα είναι στις αρχές Δεκεμβρίου.
0: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και με την Μπέλα Θεργιού, καθώς έχουμε μια νέα φωτιά. Μπέλα.
7: Πρόκειται για τη φωτιά, Βίκη, που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έχει ενισχυθεί, έχει αναζωπηρωθεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί τόσο από αέρος όσο και οι επίγειες. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεδεζοπόρων τμήματων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος ρήψεις νερού πραγματοποιούν 7 ελικόπτερα. Η φωτιά, να υπενθυμίσουμε ότι εκδηλώθηκε περίπου στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και καθιστά κρίσιμη τη συμβολή των εναέριων δυνάμεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στη Φωτεινή Μπαλογιάννη, καθώς ο Δώρος Δημοσθένου και η Ντεσάντου εμφανίζονται απόψε στο Φεστιβάλ Στρογγυλή της Σαντορίνης. Φωτεινή.
8: Ναι, ακριβώς έτσι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Με τη συναυλία του Δώρου Δημοσθένους και τον Ντεσάντο συνεχίζεται σήμερα στη Σαντορίνη το ένατο φεστιβάλ Στρογγύλη που διοργανώνει ο Δήμος Θήρας. Η μουσική βραδιά αρχίζει στις 9 στον Καρτεράδο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αποτελεί η συναυλία η σημερινή έναν από τους τελευταίους σταθμούς μιας διοργάνωσης που άρχισε στις 4 Ιουλίου και κινήθηκε ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές της ελληνικής μουσικής, θεματικά αφιερώματα και παραστάσεις stand-up comedy, με το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ να φέρνει στη σκηνή μεταξύ άλλων τον Χρήστο Θηβαίο, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Ιμι Σκούμπρια και τους Κόζα Μόστρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, με ιδιαίτερη θέση τα αφιερώματα στον Στέλιο Καζατζίδη και στον Στράτο Διονυσίου, καθώς και η μεγάλη μουσική βραδιά για τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια που θα πούμε για τον καιρό, καθώς αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 29 με 34 και τοπικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη και η νέα περίοδος ξεκινά με αλλαγές που αργίζουν την καθημερινότητα αλλά και ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία. Στους δρόμους της Αττικής μπαίνουν από σήμερα κάμερες, drones και τεχνητή νοημοσύνη για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, ενώ στα σούπερ μάρκετ οι μειωμένες τιμές περνούν σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων. Την ίδια ώρα η ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να μετρά αντίστροφα για τις εξαγγελίες της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους. Στο ενεργειακό πεδίο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να καταγράφουν νέα άνοδο. Σεπτέμβρης λοιπόν, με αλλαγές, οικονομικές πιέσεις και πολιτικές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι 3η, 1η Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 9,5% και να αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Στο 3,7% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στο σύνολο της Ευρωζώνης. Ανώδικα κινείται η τιμή του πετρελαίου μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινείται και η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου. Νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, ενώ ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΗ το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη στους δρόμους. Και σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι εξετάσεις DNA αναμένεται να ρίξουν φως στις σχέσεις των ενηλίκων με τα τρία ανήλικα παιδιά. Αύριο απολογούνται τρεις συλληφθέντες, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την οικονομία, καθότι μειωμένες είναι από χθες οι τιμές σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση φτάνει το 9,5%, ενώ σε επώνυμα προϊόντα αγγίζει ακόμα και το 30%. Μειωμένες είναι και οι τιμές στα σχολικά είδη. Θα συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο, για να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα η εικόνα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άκη, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
7: Καθότι
6: μπήκε ο Σεπτέμβριος, καταλαβαίνουμε ότι τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες ημέρες. Τα νοικοκυριά καλούνται να διαχειριστούν ένα ακόμα κύμα εξόδων. Πώς έχει διαμορφωθεί η εικόνα λοιπόν από την αγορά την πρώτη μέρα εφαρμογής των μειώσεων?
7: Λοιπόν, οι καταναλωτές, όσοι από χθες είχαν παρακολουθήσει τα δελτία ειδήσεων και εδώ στο Earth News, ενδεχομένως θα είδαν τα ταμπελάκια, αν πήγαν και σε κάποιο σούπερ μάρκετ θα τα είδαν και από κοντά, άρα κάποιοι μπορεί ήδη να έχουν μια εικόνα. Mm-hmm. Σήμερα βέβαια έχουν πολλαπλασιαστεί τα ταμπελάκια, κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερα μπαίνουν στα ράφια, άρα σιγά σιγά οι καταναλωτές αυτό το οποίο από χθες τους λέμε θα το δουν και στην πράξη, θα κάνουν τις συγκρίσεις, θα κάνουν τις επιλογές και βέβαια όσοι επιλέξουν τα προϊόντα που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία και τα οποία, όπως είπες και εσύ, σαν κωδική είναι πάνω από 1.740, πλησιάζουν τους 1.800. Εκεί λοιπόν θα δουν σημαντικές μειώσεις σε κάποιους τουλάχιστον κωδικούς.
6: Υπάρχει κάποιος που δεν έχει πάει ακόμα στο σούπερ μάρκετ και μπορεί να πάει τις επόμενες ώρες και μας ακούει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, από το αυτοκίνητό του. Θα δει αυτή την ειδική σήμανση για να καταλάβει ότι αυτά τα προϊόντα εντάσσονται σε αυτή την πρωτοβουλία?
7: Ακριβώς. Θα δει λοιπόν το ταμπελάκι στο ράφι που θα λέει πρωτοβουλία μείωση τιμών. Mm-hmm. Αυτομάτως καταλαβαίνει ότι αυτό το προϊόν έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το πόσο έχει μειωθεί θα πρέπει τώρα μόνο αν ο ίδιος μπει στην πλατφόρμα πόσο κάνει και δει πόσο έκανε τις προηγούμενες εβδομάδες, ή αν ο ίδιος το είχε σημειώσει στο μυαλό του και θυμόταν αυτό το προϊόν πόσο το αγόραζε μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο, ώστε να δει σήμερα το ποσοστό μείωσης. Η αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά κυμαίνονται σε μέσο επίπεδο κοντά στο 9 με 10%. Θα βρούνε φυσικά και μεγαλύτερες μειώσεις, όπως θα βρούνε και μικρότερες.
6: Άκη, τώρα και δεν τρόφιμα. Ξέρω αν έχεις τώρα και εσύ κάποια παραδείγματα για να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό, για να το καταλάβουν οι ακροατές, γιατί λέμε πολλούς αριθμούς, λέμε ποσοστά. Πρακτικά, πάει κάποιος τώρα στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει, για παράδειγμα, δεν ξέρω.
7: Έχω 5-6 τρόφιμα κυρίως. Mm-hmm. Για παράδειγμα, σοκολάτα 200 γραμμάρια, αρχική τιμή 4,42, τελική τιμή 4,06. Mm-hmm. Αυτό με τη μείωση. Μπάμιες κατεψυγμένες, συσκευασία. Το διευκρινίζω το κατεψυγμένες. Mm-hmm. Η συσκευασία στα σακουλάκια 750 γραμμάρια. Αρχική τιμή 6,72, 6,72 ευρώ δηλαδή. Τελική τιμή 6,28 ευρώ. Mm-hmm. Περίπου 50 λεπτά φθηνότερο. Γάλα υψηλής παστερίωσης του 1 λίτρου. Επίσης ένα προϊόν που βάζουν πάρα πολλά νοικοκυριά στο τραπέζι τους, στο ψυγείο τους. Αρχική τιμή 1,38, τελική τιμή 1,19 μετά την χθεσινή μείωση. Κιμάς βόιος, το μοσχάρι, κατά το όλοι όσοι παρακολουθούσαμε τον πληθωρισμό, είναι μία από τις βασικές αιτίες που ο πληθωρισμός ανέβηκε μαζί με την ενέργεια. Βέβαια, ανέβηκε σε αυτά τα ύψη. 6,86 τα 400 γραμμάρια, ναι, μοσχαρίσιου κιμά. 6,51 μετά την τελική μείωση, δηλαδή 35 λεπτά φθηνότερο στα 400 γραμμάρια, ξαναλέω. Ναι. Άρα βοσιτέλαιο, συσκευασία 2 λίτρων. Η αρχική τιμή 7,90, σχεδόν 8 ευρώ. Η τελική τιμή μετά τη μείωση 6,95, λίγο κάτω από τα 7. 1 ευρώ διαφορά δηλαδή. Mm-hmm. Σημαντική και αυτή για τα 2 λίτρα. Θα βρούνε αντίστοιχες μειώσεις, αντίστοιχα ποσοστά, ίσως και λίγο μεγαλύτερα, σε είδη νοικοκυριού, καθαριστικά, σε είδη ατομικής υγιεινής, ξηραφάκια, μωρομάντιλα.
6: Ναι, γιατί αυτά η αλήθεια είναι ότι είχαν τσιμπήσει αρκετά τους τελευταίους μήνες.
7: Βεβαίως, και πάνες για μωρά, για αυτές έχουν πολύ μεγάλη μείωση. Επίσης, μεγάλες μειώσεις υπάρχουν και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mm-hmm. Γιατί όσα ανέφερα μέχρι τώρα είναι επώνυμα προϊόντα. Υπάρχουν όμως οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έχουν και προϊόντα με το λογότυπο του σούπερ μάρκετ. Αυτά θεωρούνται ιδιωτικής ετικέτας. Σε αυτά μπορεί να βρει κάποιος και ακόμα και μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που περιέγραψα πριν. Mm-hmm. Άρα, ένα επιπλέον κίνητρο. Και βέβαια, μεγάλες και σημαντικές μειώσεις και σε σχολικά είδη. Και σε σούπερ μάρκετ, αν και από τους κωδικούς που μας έχει δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι 2-3 τα σούπερ μάρκετ που έχουν μειώσεις. σε σχολικά είδη, όμως οι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, τρεις είναι οι μεγαλύτερες στην Ελλάδα, οι γονείς ξέρουν ποιες είναι, να μην λέμε τώρα τα ονόματα. Σε αυτές τις τρεις λοιπόν πολύ γνωστές αλυσίδες θα βρούνε μέσα οι γονείς μειώσεις από 10 μέχρι και 35% σε σχολικά είδη. Το 10% είναι σε σχολικές τσάντες, δηλαδή μια σχολική τσάντα των 25 ευρώ με 10% θα πάει μείον 2,5 ευρώ, θα πάει στα 22,5. Στα τετράδια όμως η μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη, φτάνει και στο 32-33%. Στα μπλοκ ζωγραφικής φτάνει στο 25%.
6: Είναι, ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλά τα έξοδα. Αν σκεφτεί κάποιος ότι μια οικογένεια μπορεί να μην έχει μόνο ένα παιδί, να έχει περισσότερα. Οπότε όλα αυτά υπολογίζονται επί δύο, επί τρία, ανάλογα πόσα παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια, και καταλαβαίνουμε τι λογαριασμός δημιουργείται στο τέλος.
7: Ναι, είναι λογαριασμός. Όπως είπες, μπορεί να είναι δύο τα παιδιά, μπορεί να είναι τρία. Επίσης είναι προϊόντα, είναι είδη τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι μου περίσσεψαν από πέρυσι. Το τετράδιο το περσινό δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί φέτος. Επίσης το μπλοκ ζωγραφικής. Καμιά φορά και οι τσάντες μπορεί να έχουν σκιστεί από πέρυσι, μπορεί να έχουν πάθει το φερμουάρ, κάτι να έχει χαλάσει, ή το παιδί να ζητήσει μια καινούργια τσάντα, μπορεί να χρειάζεται να πάρει μια μεγαλύτερη τσάντα.
6: Ναι, γιατί είναι και διαφορετικές οι ανάγκες κάθε ηλικία. Και σίγουρα
7: ακριβώς
6: μπορεί να μας ακούγονται σε κάποιες περιπτώσεις μικρές σημειώσεις, αλλά το θέμα είναι στο τέλος το ταμείο που γίνεται, και νομίζω εκεί θα φανεί αυτή η διαφορά στο λογαριασμό σε σχέση με αυτό που μπορεί να πληρώναμε μία εβδομάδα πριν.
7: Έχει δίκιο ότι οι πολλές μικρές μειώσεις, σαν τις αθροίσεις, μπορεί να γίνουν μια σημαντική εξοικονόμηση. Προφανώς δεν υπάρχει ένα ποσό το οποίο να πούμε τώρα ότι ένα νοικοκυριό θα γλιτώσει 50 ευρώ, άλλο νοικοκυριό θα γλιτώσει 50, γιατί μπορεί να είναι πολυμελές, άλλο νοικοκυριό μπορεί να γλιτώσει 20 ευρώ το μήνα, άλλο 30. Εξαρτάται, ξαναλέω, πόσα μέλη έχει το νοικοκυριό.
6: Και κρατάμε και αυτό που είπες, ότι θα πρέπει οι καταναλωτές να μπουν πρώτα. Καλό είναι να κάνουν την έρευνα αγοράς τους, χρησιμοποιώντας και την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για να πάνε πιο στοχευμένα και να βρουν και τις καλύτερες μειώσεις.
7: Σωστό, είναι χρήσιμη αυτή η πλατφόρμα. Μέσω του gov.gr είναι διαθέσιμη στους πολίτες. Μπορούν πραγματικά να δούνε χιλιάδες ήδη εκεί πέρα και να δούνε τις τιμές και να κάνουν και τις συγκρίσεις και από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, διότι ο ανταγωνισμός είναι αυτός ο οποίος θα σπρώξει τις τιμές προς τα κάτω. Όταν ο καταναλωτής συγκρίνει σούπερ μάρκετ και επιλέγει το φθηνότερο, ο ανταγωνισμός, ξαναλέω, θα πιέσει και τον διπλανό, τον ανταγωνιστή, τον απέναντι, θα τον πιέσει να κατεβάσει και αυτό τις τιμές.
6: Άκη, να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Κατζηδάκης, και να επιστρέψουμε σε σένα, γιατί αναφέρθηκες στα του πληθωρισμού και είχαμε νωρίτερα και τις εκτιμήσεις της Eurostat, να δούμε πώς θα πήγαμε τον Αύγουστο. Ακούμε λοιπόν τον κύριο Χατζηδάκη.
8: Αυτές τις μέρες, και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητική συζήτηση, εξελίσσεται αυτό το οποίο έχει ως τίτλο Εθνική Συμφωνία για τις Τιμές.
9: Ναι.
8: Και εδώ μειώνονται περίπου 1.600 κάτι τέτοιο.
9: 1.700 κωδικοί.
8: 1.700 κωδικοί και μάλιστα με ειδική σήμανση. Έτσι ώστε ανεξαρτήτως του τι λέτε εσείς, τι λέω εγώ και τι λέει η αντιπολίτευση, κάθε καταναλωτής θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα.
9: Μάλιστα.
8: Και επομένως οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτό.
6: Να επιστρέψουμε σε σένα και Αθανασόπουλε. Στο 3,7 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο εδώ στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ανέβηκε σε σχέση με τον Ιούλιο.
7: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντική άνοδος. Ήταν στο 2,7 τον Ιούλιο, πήγε στο 3,7, μία μονάδα επάνω. Αν πρέπει να δούμε αναλυτικά τις κατηγορίες, να δούμε δηλαδή γιατί έχουμε αυτή την άνοδο, νομίζω ότι το αίτιο, η αιτία μάλλον αυτής της ανόδου είναι αυτή που φανταζόμαστε όλοι, τα καύσιμα. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες δεν είχαν μεγάλες πιέσεις τον Αύγουστο, δεν έπαιξαν κάποιο ρόλο. Τα καύσιμα όμως με ένα ποσοστό ανόδου πάνω από 15% ο τομέας της ενέργειας γενικά. Όταν τον Ιούλιο ήμασταν κοντά στο 10-11, αυτή η μεγάλη άνοδος είναι που οδήγησε και τον πληθωρισμό στο ποσοστό αυτό στο οποίο ανέφερε, 3,7 από 2,7. Μεγάλη άνοδος. Σε όλη βέβαια την Ευρωζώνη έχουμε άνοδο, αυτό να το πούμε. Η Ευρωζώνη συνολικά έχει πληθωρισμό 3,3 τον Αύγουστο, ενώ τον Ιούλιο είχε 2,9. Άρα και η Ευρωζώνη είναι 4-10 πάνω. Εμείς είμαστε μία μονάδα, λίγο μεγαλύτερο, αλλά το να δούμε πόσο θα αποδώσουν τα μέτρα που ξεκίνησαν χθες να εφαρμόζονται. περιμένουμε να δούμε ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου πια, πώς θα εξελιχθεί.
6: Άκη Αθανασόπουλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Και τώρα από την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στην αγορά. Παύλο, καλό μεσημέρι, καλό μήνα και σε εσένα. Πώς αποτυπώνονται τώρα οι μειώσεις στην πράξη και τι λένε και οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες?
9: Κοιτάξτε τώρα να δείτε, είπαμε, φαντάζομαι τα είπατε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα όσον αφορά τα προϊόντα, τους 1740 κωδικούς με μέσο ποσοστό 9% και μειώσεις να φτάνουν σε επιμέρους προϊόντα έως και το 44%, τόσο στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρειάζεται ένα νοικοκυριό, αλλά και στα σχολικά είδη, καθώς είμαστε πλέον μία ανάσα από το να ξεκινήσουν τα σχολεία. Και πάντοτε τα σχολικά ήδη ήταν αυτά τα οποία έκαιγαν αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, τα νοικοκυριά. Τώρα, όσον αφορά το καταναλωτικό κοινό, οι περισσότεροι από τους καταναλωτές αυτή τη στιγμή εμφανίζονται συγκρατημένοι. Δεν έχουν προλάβει να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό στο πορτοφόλι τους, στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Βέβαια κάποιοι λένε ότι θα καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, άλλοι λένε ότι ίσως αυτές οι μειώσεις οι οποίες γίνονται δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανατιμήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο όμως είναι κάτι το οποίο, αυτό το οποίο λένε οι περισσότεροι, είναι το ότι θα το δουν στο άμεσο χρονικό διάστημα, διότι είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει, είναι πάρα πολύ νωρίς, ξεκίνησε δηλαδή τώρα και δεν έχουν προλάβει ως επιτοπλίστων να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό.
6: Και φαντάζομαι και οι περισσότεροι ακόμα κάνουν την προεργασία, αγοράς, την έρευνα αγοράς, καθότι αυτά. Τώρα τα ψώνια, ειδικά για τα σχολικά είδη όπως μας είπες και εσύ, θα πρέπει να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι μειώσεις τιμές αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει επίμονος, αυτό ανέφερε στο News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης και ο ΣΕΣ. Όπως σημείωσε, η προσπάθεια συγκράτηση των τιμών θα πρέπει ωστόσο να συνοδευτεί και από άλλα μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση των έμεσων φορών σε ορισμένα προϊόντα.
10: Πρακτικά ο καταναλωτής καθημερινότητά του, όταν θα δει ένα προϊόν που είναι 10% κάτω, ας πούμε, σε σχέση με πριν, αυτό το κατά πόσο θα το εκτιμήσει ως σημαντική μείωση ή όχι, εξαρτάται από δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αν το αγοράζει το προϊόν αυτό, είναι από τα προϊόντα που αγοράζει. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτή η μείωση, αν θα τον ικανοποιήσει. Με την έννοια την εξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν το οποίο πριν από 4 χρόνια είχε 1 ευρώ και έχει πάει τώρα 1,80 για παράδειγμα, 1,60, 1,50. Yeah. Και ξαφνικά από το 1,60 πέφτει στο 1,40 τώρα. Yeah. Αυτά τα 20 λεπτά είναι για μας πολύ σημαντική μείωση, 15% μείωση. Ο καταναλωτής μπορεί να την ικανοποιήσει όμως, γιατί έχει συνθέσει για 15 χρόνια να αγοράσει ένα προϊόν 1 ευρώ.
6: Ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος και ο ΣΕΣ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί στις πρωινές διαδρομές. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επασήμανε επίσης στο σταθμό μας ότι μειώσεις 5, 7 και 10% δεν αποτυπώνονται ουσιαστικά στην τσέπη του καταναλωτή, καθώς οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά. Χαρακτήρισε τα μέτρα προσωρινά και θελοντικά και ζήτησε ουσιαστικές και δομικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
11: Μία επίσκεψη που έκανα σε μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θέλησα να πάρω φρέσκο γάλα. Που παίρνω καθημερινά. Δεν υπήρχε το ταμπελάκι πουθενά στο φρέσκο γάλα. Ο καταναλωτής πρέπει να ψάξει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ για να βρει αυτά τα ταμπελάκια, διότι δεν είναι 1740 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ, είναι 200-300 και ίσως λέω και πολλούς αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί και να συγκρίνει, δηλαδή δεν ξέρει ποια ήταν η τιμή πριν, ούτε η μείωση της τιμής, ότι είναι 5%, 8%, 9%, 15%, ούτε το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης.
12: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Συνεχίζοντας τα θέματα της οικονομίας, ανωδικά γίνονται σήμερα πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με τον Brent να ξεπερνά τα 91 δολάρια και το φυσικό αέριο τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο εντείνει τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές, ενώ στην Ελλάδα η παράταση της επιδότησης στα καύσιμα λειτουργεί ως ανάχωμα. Με τη βοήθεια της Πινελόπης Μητρούλια θα δούμε πού διαμορφώνονται αυτή την ώρα οι τιμές στη χονδρική και τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν στην Αντλία. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και των διελιστηρίων λειτουργούν ως ανάγχωμα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι οι τιμές των υδρών καυσίμων πέφτουν κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται γύρω στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής γύρω στα 88 δολάρια το βαρέλι. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική η άνοδος στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα 70,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Νωρίτερα είχε φτάσει και στα 71,5. Γενικώς κινείται ανωδικά το φυσικό αέριο, επηρεάζοντας βεβαίως τις τιμές του ηλεκτρισμού. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη λιανική, πούμε ότι με βάση τις επίσημες τιμολειψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα υγρά καύσιμα, η αμόλυβδη χθες 31 Δεκεμβρίου ήταν στα 2,046 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά, μέση πανελλαδική τιμή, ενώ το ντίζελ ήταν στα 2,023 μέση πανελλαδική τιμή. Σε ό,τι αφορά την Αττική, η αμόλυβδη ήταν λίγο χαμηλότερα, η μέση τιμή της στα 2,028 και το ντίζελ στο 1,997. Τώρα, όπως είπες και εσύ, συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, που είναι 10 λεπτά το λίτρο για τον ντίζελ, όπως και επίσης η παροχή εκτόσεων από την πλευρά των διελιστηρίων, που είναι 5 λεπτά για τον ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Mm-hmm. Αυτό θα διαρκέσει έως το τέλος του μήνα, χωρίς ωστόσο να ελπίζει κανείς ότι μπορεί να δούμε τις τιμές του ντίζελ και της αμόλυβδης να πέφτουν πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Τώρα, άσχημη είναι και η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, καθώς.
6: Ναι, γιατί οι εξελίξεις επηρεάζουν και την τιμή. Το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώνονται και τα τιμολόγια για το Σεπτέμβριο και είχαμε και στο Earth News και τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε, Πινελόπη, ότι αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
11: Πράγματι, και χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε παραπέμψει για το θέμα του ηλεκτρισμού στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Θα δούμε. Ωστόσο, η εικόνα είναι άσχημη, με την έννοια ότι η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου είναι στα περίπου 175 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Επίσης, να πούμε ότι μεταξύ του Ιουλίου και του Αυγούστου έχουμε μία αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή της τάξης του 21% από 109,95 ευρώ ένα μεγαβατόρα μέση τιμή του Ιουλίου στα 133,40 μέση τιμή του Αυγούστου. Αυτό βεβαίως προειδεάζει για αυξήσεις των πράσινων τιμολογίων που θα ανακοινωθούν, όπως είπες και εσύ, απόψε από τους προμηθευτές. Ωστόσο, σημαντικός είναι ο ρόλος της ΔΕΗ σε αυτή την εξίσωση, καθώς περίπου το 70% των καταναλωτών παραμένουν στο πράσινο τιμολόγιο τροφοδοτούνται από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, παρά το γεγονός ότι τον προηγούμενο μήνα είχαμε επίσης αύξηση, συγκράτησε τα τιμολόγια του Αυγούστου στα επίπεδα του Ιουλίου, στα 13,84 λεπτά με κιλοβατόρα έως τις 200 κιλοβατόρες και μετά στα 15,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και οι δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη μας προειδεάζουν στη λογική ότι και σήμερα θα εμφανιστεί συγκρατημένη σε ό,τι αφορά τη μετακύληση της χονδρεμπορικής τιμής στους τελικούς καταναλωτές.
6: Αναμένουμε λοιπόν το βράδυ τα τιμολόγια. Θα είμαστε εδώ και θα τα συζητήσουμε και αύριο. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Από σήμερα αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική. Με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνουν στη μάχη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δρόμους. Συνδυόμαστε με τον Γιώργο Κοβό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει το νέο σύστημα και πλέον πώς θα γίνεται αυτή η άμεση διαχείριση των περιστατικών που συναντάμε καθημερινά όλοι οδηγώντας το όχημά μας στους οδικούς άξονες?
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, πώς θα γίνεται η διαδικασία? Θα γίνεται χρήση καμερών ή κάμερες που έχουν εγκαταστηθεί στους δρόμους, χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή πολύ απλά εφαρμογών, applications, διάφορες εφαρμογές, αλλά και χρήση εφαρμογών, καμερών, αλλά και θα είναι δεδομένα από διάφορους άλλους τομείς που θα έχουν οι αστυνομικοί στο κέντρο επιχειρήσεων της τροχιάς, οι οποίοι θα παίρνουν αυτά τα δεδομένα, θα εντοπίσουν εντοπίζουν πού υπάρχει το πρόβλημα και από εκεί και πέρα θα φεύγει η δίκη κλειστής της τροχιάς, ο οποίος θα σπέβει στο σημείο προκειμένου να διευθετήσει το πρόβλημα, να ομαλοποιήσει την κατάσταση, ούτως ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αυτό βοηθάει σε διάφορες περιπτώσεις, όπως σε καθυστερήσεις λόγω κάποιο κινητοποιημένου οχήματος, λόγω
6: κάποιας βλάβης. Το βλέπουμε καθημερινά στον Κηφισό και φαντάζομαι ότι θα το ξαναδούμε τώρα που επιστρέφουν και όλοι οι υπόλοιποι τώρα στην πόλη.
13: Πρέπει να σου πω ένα παράδειγμα, πηγαίνοντας προς το ρεπορτάζ λίγο νωρίτερα, πέτυχα σε δύο σημεία σημαντικότατες καθυστερήσεις. Το ένα γιατί είχαν παρκάρει ένα όχημα σε σημείο που εμπόδιζε τη στροφή λεωφορείου. Ήταν συγκεκριμένα στην συμβολή της οδούς Τουρνάρη με την Μπουμπουλίνας, εκεί που είναι περίπου το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τεράστια ώρα οχημάτων πίσω προς το κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη, αφού κατάφερα να περάσω αυτό μετά από αρκετή ώρα, είχαμε μια καθυστέρηση μεγάλη στις αρχές της λεωφόρου Μεσογείων, δεδομένου ότι υπήρξε φωτιά σε όχημα με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Άρα οι δύο λωρίδες ουσιαστικά που είναι για τα οχήματα μετετράπησαν σε μία, με αποτέλεσμα και εκεί να έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις δηλαδή, ένας δικυκλιστής, μάλλον η τοχεία που βλέπει στο κέντρο επιχειρήσεων το πρόβλημα, στέλνει δικυκλιστή και πάει και ομαλοποιεί την κατάσταση. Είναι κάτι που αναμένεται να βοηθήσει ουσιαστικά τόσο τώρα στις αρχές του μήνα, αλλά πολύ περισσότερο περιμένουν να δουν αποτελέσματα από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, στο δεύτερο 15ήμερο, δεδομένου ότι θα έχουν ήδη ανοίξει τα σχολεία και επιπλέον η ζωή όλων των πολιτών θα έχει μπει σε πιο έντονη καθημερινότητα. Άρα εκεί θα δούμε ουσιαστικά το κατά πόσο είναι αποτελεσματικό το σύστημα αυτό. Είναι το traffic
6: command. Σίγουρα, γιατί είναι το κυκλοφοριακό ένα μείζον θέμα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πηγαίνοντας στη δουλειά μας, πηγαίνοντας τα παιδιά μας στο σχολείο, και σίγουρα όλα αυτά τα περιστατικά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα προκειμένου να υπάρχει αυτή η αποσυμφόρηση. Βέβαια, φαντάζομαι σε συνδυασμό και με τις άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το αρμόδιο Υπουργείο και περισσότεροι τροχονόμοι στους δρόμους της πόλης, τους είδαμε τους περασμένους μήνες, και όταν λειτουργήσουν και κανονικά και οι κάμερες, μόλις γιατί μας περιέγραψε και εσύ και τις παραβάσεις που γίνονται και φυσικά έχουν αντίκτυπο και στους άλλους οδηγούς. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχαλή Χρυσοχοίδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Να τον ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική του συνέντευξη.
14: Ο κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές, και τεχνολογία και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
6: Για το πώς λειτουργεί το νέο σύστημα μίλησε και εδώ στο σταθμό μας, στο Earth News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Σωτήρης Καλταμπάνης, διοικητής της Τροχέας Αττικής.
15: Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του Traffic Commander που είναι στο ΔΕΠΕΚ, στο κέντρο της τροχιάς, στη Γενική Αστυνομική Διευθυντική. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν που υπάρχει κίνηση, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση τα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη μεσαία λωρίδα, στον Κηφισό, στον ερχόμενο, στον επερχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση, σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το δόστρωμα, έτσι, να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.
6: Και από τις αλλαγές στη διαχείριση της κυκλοφορίας περνάμε στα σοβαρά περιστατικά που καταγράφονται καθημερινά στους δρόμους. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχιό δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μοτοσυκλετιστές συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης. Ακούμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου για το πώς έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο.
16: Μια τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο και ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας όπου βρισκόμαστε και εμείς σήμερα τα ξημερώματα με αποτέλεσμα τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους όταν οι μοτοσυκλέτες τις οποίες επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους και συνεχεία προσέκρουσαν σε σταθμευμένο επιβατηγό γιοταχή. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα λοιπόν η μία μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ένας 51χρονος κινούταν στο σημείο που σας δείχνει ο περατέρ μας ο Κωνσταντίνος Κυριαζής επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς την οδό Πατησίων όταν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα η οποία ερχόταν από την οδό Αρμένη Βραΐλα Πέτρου όπως βλέπουμε και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Κώστας Στάμου για το RT News. Σε αυτή τη μηχανή λοιπόν επέβαινε μία 27χρονη και μία ακόμα γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Μετά τη σύγκρουση τα δύο δίκυκλα καρφώθηκαν σε ένα όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο εδώ στο σημείο που θα σας δείξουμε τώρα. Στα αριστερά μας με αποτέλεσμα και τα τρία άτομα να τραυματιστούν θανάσιμα. Τα παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχιάς ενώ μεταξύ άλλων εξετάζεται τόσο το εάν ο ένας εκ των δύο οδηγών παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη όσο και αν τα άτομα φορούσαν τελικά προστατευτικό κράνος.
6: Μιλώντας πάντως στο Air News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι, ενώ όπως σημείωσε από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος.
17: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό ώστε να διαπιστώσουμε ποιος από τους δύο οδηγούς έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη. Γιατί είναι το πιθανότερο σενάριο, το επικρατέστερο σενάριο, από τη στιγμή που μιλάμε για μια συμβολή οδών. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, οι οποίες ακόμα βέβαια δεν έχουν αποδοθεί στην τροχιά στο πλαίσιο της προανάκρισης και όντως δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να ανέφεραν προστατευτικό κράνος.
12: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Κεσαριανή βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη, που αναγεννήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Στο σχολείο βρέθηκε και ο Μίλτος Ακελάρης και θα μας ενημερώσει για την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη.
18: Πρόκειται για το πρώτο ειδικό σχολείο της Ελλάδας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1937. Εδώ βρέθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κτίριο έχει ανακοινιστεί πλήρως με πόρους από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως επίσης και με την ευγενική χορηγία των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών, οι εκπρόσωποι των οποίων ήταν εδώ στο σχολείο μαζί με τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση αναζητεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πως οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν. Η καλύτερη επιβράβευση, όπως είπε, είναι το χαμόγελο των παιδιών. Ο στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία που θα ανακοινιστούν σε όλη τη χώρα να ξεπεράσουν τις 2.000.
6: Και να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών.
19: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές, οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο, ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής. Και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια, και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
6: Η πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει στο δρόμο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο μέτωπο της ακρίβειας και της λειτουργίας της αγοράς στρέφει τα πείρα του προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη για ολιγοπόλια και καρτέλ και προανήκειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Περισσότερο όμως θα μας πει η Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
20: Καλό σας μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί στη συνέντευξή του στο Open εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Μίλησε για ολιγοπόλια και καρτέλες στην αγορά. Έδωσε παραδείγματα, τονίζοντας ότι οι τιμές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα είναι στην Ελλάδα 23% πάνω από την Ευρωζώνη. Δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δημιουργήσει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων και θα μπει όριο στο κέρδος. Λεπτομέρειες, όπως ανέφερε, θα ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας ως πρωθυπουργοί έχουν κρυθεί. Αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα και στην αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ. Είπε πως ό,τι ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας μας, το ΠΑΣΟΚ το στηρίζει, αλλά άλλο η ανοχή προς τον Νετανιάχου. Για την Τουρκία έθεσε το ερώτημα πότε πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κ. Μητσοτάκης και είπε κάτι ξεκάθαρο για τις ελληνικές θέσεις και υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
6: Και Λίνα, συνεχίζονται και οι περιοδίες στελεχών του κόμματος.
20: Ότι χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
6: Και Λίνα, συνεχίζονται και οι περιοδίες.

0: η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η πολιτική ομιλία του Προέδρου του Κόμματος για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλληνα Μπεθάνη, για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ένα απόσπασμα από όσα είπε το πρωί στην τηλεοπτική του συνέντευξη και μας ανέφερε η Έλληνα Μπεθάνη.
2: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
1: Είχαμε όμως απάντηση από πλευράς κυβέρνησης. Ο κύριος Χατζηδάκης εδώ το πρωί στο Earth News απάντησε, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιρεών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων και υπενθύμησε και τις παρεμβάσεις για τον τραπεζικό τομέα, όπως η κατάργηση των βασικών τραπεζικών προμηθειών, αλλά και οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια.
3: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια δύο φορές μάλιστα με έκτακτους φόρους που επέβαλε. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό. Αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε και για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει. Και για τις τράπεζες επίσης δεν υπήρξε νομίζω άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν η οποία να έχει πάρει τα μέτρα που εμείς πήραμε για την κατάργηση των βασικών 6 προμηθειών των τραπεζών. Εδώ ήμασταν, τα συζητήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί και επίσης σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια οι ρυθμίσεις οι δικές μας ιδιαίτερα από το 23 και μετά ήταν αρκετά σημαντικές και ως προς τα κόκκινα δάνεια ένα μόνο θα πω, έχουμε καταστήσει υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό συμβιβασμό όχι μόνο για τους ευάλωτους αλλά και για τους συμπολίτες μας της μεσαίας τάξης.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η προτιμησία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την απόφαση για γίνει εκπροσώπηση από Ρένα Δούρου, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά. Την ίδια όμως ώρα παραμένουν και οι προβληματισμοί για τη στάση του κυρίου Πολάκη και για την πορεία της διεύρυνσης του κόμματος. Για όλες όμως τις εξελίξεις από την Κουμουνδούρου θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα σε όλους. Η ΔΕΘ έχει ξεκινήσει για τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Αύριο είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα αναλύσει το πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα στο οποίο είχε επικεντρωθεί όλη αυτή την περίοδο, όπως λένε οι πληροφορίες μας.
1: Είχε και συναντήσει με παραγωγικούς φορείς εχθές.
4: Είχε συναντήσει με παραγωγικούς φορείς ακριβώς στη Θεσσαλονίκη. Αύριο λοιπόν το απόγευμα θα πρόκειται να κάνει την πολιτική και οικονομική πρότασή του να καταθέσει και στις 9 του μηνός η συνέντευξη τύπου. Αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ που είπες, ναι, τα πράγματα έχουν πάρει μια τροπή συγκεκριμένη όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα είναι και η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης. Δεν αποκλείεται και οι τρεις να είναι και στα δύο, δηλαδή και στην πολιτική ομιλία, ο καθένας σε ένα τομέα, αλλά και στη συνέντευξη τύπου. Διόλου απίθανο την τελευταία στιγμή να αποφασιστεί κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο η πολιτική ομιλία και άλλο η συνέντευξη τύπου. Σε αυτή την φάση, την εσωκομματική ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την παρουσίαση των τριών και στις δύο εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έχει υπάρξει από την τελευταία παρέμβαση του Παύλου, δημόσια παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, είναι όσον αφορά το θέμα της ηγεσίας που πρέπει να λυθεί. Έχει δίκιο από τη μεριά του, λένε πολλοί, ότι δεν έχει λυθεί το θέμα της ηγεσίας. Αυτό όμως εξαρτάται και από την κρίσιμη ημερομηνία των εκλογών. Αν δηλαδή πάει πολύ βαθιά από σήμερα.

0: Άρα τότε διόλου απίθανο να έχουμε έκτακτο συνέδριο. Θεωρείται δύσκολο όμως, γιατί μάλλον όλοι θεωρούν εντός της Κουμουνδούρου ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί μετά τις εκλογές, εφόσον το κρίσιμο ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να εισέλθει στη Βουλή, δηλαδή 3%.
1: Και σίγουρα όλα αυτά θα τα δούμε και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να δούμε πώς ακριβώς θα πραγματοποιηθεί, όπως μας περιέγραψες και εσύ. Μένα να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε καλυψυγμένο μέσα σε δοχείο, σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία τη ιατροδικαστική εξέταση, το βρέφος εκτιμάται ότι ήταν ηλικία ως 9 μηνών όταν έχασε τη ζωή του. Ήδη αρχές αναμένουν το τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή, τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις DNA αλλά και τις καταθέσεις των τριών παιδιών. Πραγματικά μια υπόθεση ζωή κακαβά που προκαλεί φρίκι με όλες αυτές τις λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και ως πρόσωπα κλειδιά για τη συγκεκριμένη υπόθεση θεωρούνται από αρμόδιους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας ο 43χρονος φερόμενος ως πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του. Οι δυο τους κρατούνται για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν, θυμίζουμε, στο διαμέρισμα και για την μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Κρατούνται τώρα μέχρι να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Την ίδια ώρα σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία, χωρίς όμως ακόμη να έχει αποσαφινιστεί ποιους θα αφορά. Πληροφορίες αναφέρουν, αν όχι αυτή τη στιγμή, και οι δύο, και το ζευγάρι δηλαδή, θα δώσουν και δίνουν νέα κατάδυση, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της έρευνας για την ανθρωποκτονία. Σημαντικές θεωρούνται επίσης και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών, που οι οποίες θα γίνουν παρουσία παιδοψυχολόγου. Παράλληλα, αναμένεται και η εισαγγελική διάταξη για λήψη δειγμάτων DNA για την ταυτοποίηση των γονέων των Αγγλίκων που βρέθηκαν στο σπίτι, που ήταν στο σπίτι της Κυψέλης. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο φερόμενοι ως γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που προανέφερες. Τώρα, με την εξέταση DNA, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν τις σχέσεις μεταξύ των ενίκων του διαμέρισματος, αν τα τρία παιδιά είναι μέλη της οικογένειας, αλλά και ποια είναι η σχέση τους με το βρέφος. Θυμίζουμε την ιστορία: ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη συνάντησε τυχαία αστυνομικούς της ομάδας Δίας, τους οδήγησε στο σπίτι την ώρα που οι ένικοι φέρονταν να ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε βαλίτσα, όπως προανέφερε, στον νεκρό βρέφος.
1: Ζώη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημοκλίδου, μιλώντας εδώ στο Air News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέταση των γονιών από, των φερόμενων μάλλον ως γονιών από ειδικούς, των παιδιών από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη και οι εξετάσεις DNA και ανέφερε ότι δύο γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
4: Οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο στην αστυνομία που αφορά το θάνατο του παιδιού. Όπως επίσης δεν έχουν αποδεχθεί σε καμία περίπτωση την εγκληματική ενέργεια, η οποία όμως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση. Είναι πολύ κομβικό όμως να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, καθώς θεωρούμε ότι από εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία τόσο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους, όσο και για στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν για αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών. Είναι κάτι που διερευνάται, καθώς υπήρχε μια συγκεκριμένη δήλωση στα μέσα ότι πριν από ένα χρόνο τα παιδιά μεταφέρθηκαν εκ νέου σε παιδιατρικό νοσοκομείο και φυλάσσονταν κατόπιν εντολής του εισαγγελέα. Είναι κάτι που δεν προκύπτει από το αρχείο της αστυνομίας. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μια καταγγελία σε μια κοινωνική υπηρεσία ή στην κοινωνική υπηρεσία ενός νοσοκομείου και να επέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για απομάκρυνση των παιδιών χωρίς τη συνδρομή της αστυνομίας. Σίγουρα όμως δεν προκύπτει για τους δύο γονείς να έχουν απασχολήσει με κάποιο αδίκημα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Και όπως μας είπε και ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Ζώης Κακαβάς, τα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, τα δύο ανήλικα αγόρια στο νοσοκομείο παιδών, εκ των οποίων το 9χρονο έχει διαγνωστεί με αφροδίσιο νόσημα. Το 15χρονο κορίτσι, το λόγω εγκυμοσύνης, νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτσι όμως, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, Ειρήνη.
5: Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε, στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία και Κυριακού βρίσκονται πλέον τα δύο ανήλικα αγόρια, 9 και 12 ετών στην παιδιατρική κλινική. Είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ταλαιπωρημένη και υποσυτισμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ενώ η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για γυναικολογικό και αιμενευτικό έλεγχο και εισήχθη στη μεστική κλινική. Τα παιδιά μας πρώτα παρακολουθούν ψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι προκειμένου να εκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, ενώ αναμένονται και οι καταθέσεις τους. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι εξετάσεις των παιδιών έχουν δείξει ότι πάσχουν από σεξουαλικώ μεταδιδόμενα νόσημα και τα τρία παιδιά και λαμβάνουν ειδική θεραπευτική αγωγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, για τα δύο αγόρια δεν προέκυψαν πρόσφατες ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης. Γεγονός όμως που, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, δεν αποκλείται ενδεχόμενο κακοποίηση στο παρελθόν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, τα παιδιά βρέθηκαν τον Ιούνιο του 2025 στο Πέντον με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη, καθώς και τα είχαν βρει οι αστυνομικοί να είναι στον δρόμο περιπλανόμενα. Ωστόσο, τότε ο πατέρας κατάφερε να τα απομακρύνει παρανόμως από το νοσοκομείο, καθώς δεν υπήρχε αστυνομική φύλαξη. Στο νοσοκομείο, βέβαια, σήμανε τότε συναγερμός. Ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, τόσο η αστυνομία όσο και ο εισαγγελέας. Ωστόσο, τα ανήλικα δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταυτοποιητικά έγγραφα και χρειάστηκε εκτεταμένη έρευνα των αρχών έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν μέσω μαρτυριών. Να αναφέρουμε κλείνοντας ότι ο εισαγγελέας ανηλίκων αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες για τη δομή στην οποία θα πρέπει να μεταφερθούν τα παιδιά. Μέχρι τότε θα φιλοξενηθούν στα νοσοκομεία.
1: Μάλιστα. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες. Αλλάζουμε σελίδα. Το νέο κώδικα ιδιοκτησίας προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο την αντικατάσταση ενός θεσμικού πλαισίου που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο από το 1929. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία επιχειρεί να επιλύσει χρόνιες αγκυλώσεις που εμποδίζουν την αξιοποίηση, την αναβάθμιση και τη μεταβίβαση των ακινήτων, αλλά και να ρυθμίσει για πρώτη φορά περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας είπε ότι στόχος είναι το σχέδιο νόμου να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026 και το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος.
6: Το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος και θα δίνει ένα πλαίσιο ρύθμισης από τους κανονισμούς της πολυκατοικίας. Ναι. Αυτές οι ρυθμίσεις νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη να είναι ευέλικτες και να μην ισχύουν για όλη την χώρα με έναν τρόπο οριζόντιο, αλλά θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα είτε με εξουδετικές ρυθμίσεις, δηλαδή δευτερογενή νομοθεσία, ναι, ανάλογα με τις περιοχές. Ας πούμε, διαφορετικά μπορεί να ισχύσουν για περιοχές αμυγούς κατοικίας, για τουριστικές περιοχές, για το κέντρο των πόλεων. Σήμερα μια ρύθμιση υπάρχει, δεν είναι ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι του Υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση του Airbnb.
7: Ναι, με βάση περιορισμοί που έχει.
6: Ακριβώς αυτό το πλαίσιο των περιορισμών που θα ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη για το νομοθέτημα, και εκεί για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο που θα ρυθμίζει πλέον τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και όχι τις σχέσεις των ιδιοκτητών με την πολιτεία. Μες, γιατί εδώ αλλάζει πλέον το πλαίσιο των ρυθμίσεων. Μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις για το Airbnb αφορούν τις σχέσεις των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων κυρίως με την πολιτεία και είναι περισσότερο φορολογικές σχέσεις και σχέσεις απαγόρευσης. Τώρα θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα διακανονίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στις πολυκατοικίες ή στις κάθετες ιδιοκτησίες. Διότι δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες, έχουμε και κάθετες ιδιοκτησίες που και εκεί αναφύονται σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την συγκυριότητα.
1: Την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση εξέφρασε από την πλευρά του μιλώντας στην διακοπή ο Ανδρέας Χίου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, τονίζοντας ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι εμπορική μίσθωση.
8: Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν περιορισμοί σε μια δραστηριότητα που φέρνει κοντά στα 4 δις στην Ελλάδα και έχει διπλασιάσει τον τουρισμό. Ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν θα φέρει αποτελέσματα στη στεγαστική κρίση. Γιατί η στεγαστική κρίση, ναι, μεν η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ένα ποσοστό που δυσαναλογεί, αλλά δεν είναι η προανάκια λύση. Δηλαδή, εμείς έχουμε αποδείξει με στοιχεία, επίσημα στοιχεία, αυτά θέλουμε να δείξουμε στους υπουργούς, ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αυτή τη στιγμή είναι στο 0,4%. 0,4% των διαμερισμάτων είναι μαζεμένα σε περιοχές που είναι τουριστικές. Γι' αυτό φαίνεται πολύ. Το ποσοστό, σας λέω, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο κάποιοι θέλουν να λένε ότι είναι. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα σας πω το εξής, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 120.000 κλειστά διαμερίσματα στην Αθήνα.
9: Ναι.
8: Τα Airbnb στην Αθήνα, ξέρετε πόσα είναι? 12.000.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Βγαίνουμε εκτός σύνορων τώρα. Νέο σφοδρό κύμα επιθέσεων για έκτη νύχτα εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον του Κιέβου με τουλάχιστον 12 νεκρούς. Ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα βρούμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
10: Καλό μεσημέρι. Σφοδρότατοι βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα από τις ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 12 νεκρούς, ανάμεσά τους 7 υπάλληλοι των σιδηροδρόμων που βρίσκονταν σε εγκαταστάσεις οι οποίες χτυπήθηκαν. Επίσης χτυπήθηκαν κτίρια, κατοικημένα κτίρια, αλλά και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πλήγματα σημειώθηκαν και στην Οδυσσό. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν νέας γενιάς drones, τα οποία φέρουν μηχανές jet, και αυτά τα κάνουν πιο δύσκολη την εξουδετερωσή τους από την Ουκρανική αεράμινα. Ο ίδιος επίσης ζητεί να υπάρξει νέα συνάντηση με τους Αμερικανούς. Μάλιστα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του με τους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Κούσνερ και Βίτκοφ. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν και πάλι την Ρωσία βαθιά, μάλιστα μέσα στο ρωσικό έδαφος, με drones, και τα πλήγματα ήταν σημαντικά σύμφωνα με τους Ρώσους στο λιμάνι της Βαλτικής Ουστ-Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια για την εξαγωγή πετρελαίου στη Δυτική Ρωσία.
1: Να πάμε και στις εξελίξεις που έχουμε στην Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με νέες επιθέσεις στο Ιράν, μία ημέρα μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος κάλεσε τους Αμερικανούς να τηρήσουν τους όρους του μνημονίου κατανόησης.
10: Και μάλιστα σε νέες δηλώσεις που έκανε ο Πεζεσκιάν από τον Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου βρίσκεται, για τη σύνοδο της ομάδας της Σανγκάης, είπε ότι το Ιράν θα τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αν το ίδιο κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη μια, λοιπόν, έχουμε τη ρητορική και από το Ιράν ότι θα απαντήσει σε κάθε αμερικανική επίθεση, και κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι ευθύνονται για την παραβίαση της εκεχηρίας, και από την άλλη υπάρχει και αυτή η ρητορική που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις. Σύμφωνα πάντως με το Άξιος, σκέφτεται κάποιες επιθέσεις περιορισμένης κλίμακας, προκειμένου να μην έχει τη δυνατότητα το Ιράν να ξαναχτυπήσει πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς είναι καλή, και μάλιστα, όπως ο ίδιος είπε, τις τελευταίες ημέρες περνούν κάθε μέρα περίπου 30 πλοία συνοδεία των Αμερικανικών δυνάμεων. Πάντως, να σου πω κλείνοντας ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι βαθαίνει η κρίση στο Πεντάγωνο μετά την παραίτηση του Νταν Τρίσκολ, του Υπουργού Πολέμου, στενού φίλου και συνεργάτη του Αμερικανού αντιπροέδρου Βάνς, ο οποίος όλους τους μήνες της θητείας του, βρίσκεται σε αυτό το πόστο 18 μήνες, είχε έντονες αντιπαραθέσεις με τον Υπουργό Πολέμου, τον κύριο Χέξε.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στα στενά του Ορμούς και την ελευθερία της ναυσιπλοείας και η ελευθερία της ναυσιπλοείας θα βρεθούν στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες, καθότι συμμετέχει ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Έλενα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων των Υπουργών Άμυνας, στο άτυπο συμβούλιο, στο Wicklow του Δουβλίνου. Η παρουσία της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΝΑΤΟ, της Ράντμιλα Σέσκινσκα, αναδεικνύει και τη σημασία του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ. Η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλλας, από την πλευρά της προσερχόμενης στο Συμβούλιο, δήλωσε για δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο που θα συζητήσουν οι Υπουργοί. Το πρώτο είναι η επιτάχυνση της διαστημικής δύναμης ως βασικό παράγοντα άμυνας, και το δεύτερο αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια. Ο Έλληνας τώρα Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Ηράκλεια είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών που θα τεθούν σήμερα στη συζήτηση και αναφέρθηκε στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό αντιδρόν αντιβαλιστικό θόλο. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, ο κύριος Δένδιας εξέφρασε την πρόθεσή του να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συναδέλφους του και να εξηγήσει, όπως τόνισε, την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη και τον Ευρωπαϊκό χώρο.
1: Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Δένδιας.
9: Θα ήθελα να πω ότι μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιδρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
1: Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της με την Ιαπωνία, να είναι φέτος η τιμόμενη χώρα και να παρουσιάζει στο περίπτερο 13 την τεχνολογία, την καινοτομία, την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και στοιχεία από την κουλτούρα και τη γαστρονομία της. Περισσότερες από 400 εκδηλώσεις, η συμμετοχή επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και φορέων αλλά και οι καθημερινές συναυλίες συμπληρώνουν το πρόγραμμα της διοργάνωσης που αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 200.000 επισκέπτες. Στην ίδια ώρα σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η μεγάλη του εκθεσιακού κέντρου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2027 και προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων εκθεσιακών εγκαταστάσεων αλλά και ενός πάρκου 120 στρεμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για τη φετινή διοργάνωση και τη συμμετοχή της Ιαπωνίας αλλά και το μεγάλο έργο της ανάπλασης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της Death Hell Expo, Αλέξης Τσακιτσιρλής.
12: Θα πρέπει να πούμε ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει όλες οι οικονομικές υπερδυνάμεις από σαν τιμόμενες χώρες από την ΕΔΕΘ, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Γερμανία πρόπερση και βέβαια φέτος η Ιαπωνία, όπου είναι μια ξεχωριστή συμμετοχή, γιατί είναι ουσιαστικά δίδεται το βήμα να παρουσιάσει η χώρα αυτές τις, κυρίως σε επίπεδο επιχειρήσεων αλλά και τεχνολογίας και καινοτομίας, όλα αυτά τα επιτεύγματά της σε ένα περίπτερο το οποίο έχει μια ομογενοποίηση εθνική. Έχουμε πάρα πολλά γεγονότα, εκδηλώσεις, πάνω από 400 εκδηλώσεις μέσα στα περίπτερα, μέσα στους χώρους, όλα αυτά έξω από το πολιτικό κομμάτι της.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε το μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
2: Ο καιρός.
13: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα επιρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρειοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Δελτίο στις 3 με τη Σοφία Γιανοπούλου και αμέσως μετά, μείνετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Πίκουλας.

ένα τραγούδι που έγραψε πρώτα ο Σπι, My Little Sims, πριν το μετατρέψει σε τραγούδι στο στούντιο εδώ, μας είπε για τη δύναμη της αγάπης που όμως μας απελευθερώνει. Έτσι, Free, εξού και ο τίτλος από το άλμπουμ της Lotus που κυκλοφόρησε πέρσι. 4 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές για μία ώρα ακόμα. Ήδη ανταλλάσσουμε τα γραπτά μας μηνύματα από το Viber του Κόσμος. Κόσμος Radio, δύο λέξεις με K. Έτσι μας βρίσκεται για να τα λέμε εκτός αέρα. Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το AirTeco, την επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η οποία συγκεντρώνει ολόκληρο το ηχητικό αλλά και ραδιοφωνικό περιεχόμενο της ΕΡΤ, live και on demand, όλα τα ραδιόφωνα και όλες οι εκπομπές. Εκεί θα βρείτε και τα διαδικτυακά μας ραδιόφωνα, τα web radios, όπως είναι το Vintage Radio ή το Now Hits, ή και τους σταθμούς για τα 80s, τα 90s, τα podcast του Κόσμος που ανεβαίνουν συχνά εκεί, θα τα βρείτε, αλλά και σπάνιους θησαυρούς από το πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ. Για απελευθέρωση μιλάει και το επόμενο κομμάτι, οι πρώην συνεργάτες της Little Sims, Salt, ακούμε Set Me Free.

Teardrops από τα πιο διαχρονικά κομμάτια της pop soul σκηνής των 80's, Womack & Womack βεβαίως, καινούργια κυκλοφορία το επόμενο κομμάτι από την ανερχόμενη soul jazz τραγουδίστρια και τραγουδοποιό από το Λονδίνο μας έρχεται η Ολύμπια Βιτάλης εδώ, συνεργάζεται με τον Ιρλανδό Maverick Sabre, ακούμε το single τους Don't Cry.

Από το 2023 μας ήρθε αυτό το κομμάτι με τον αγγλικό τίτλο All I Want, από τη συνεργασία των Louisa Tuck αλλά και των Texas. Συνεργασία έχουμε και για το επόμενο κομμάτι. Ο καταξιωμένος Γάλλος σαξοφωνίστας, ο Laurent Bardin, συνεργάζεται εδώ με την Ιταλο-Ελβετίδα ράπερ την Έλεα, και ένα κομμάτι που πατρεύει jazz και rap με στίχους και στα ιταλικά με γαλλικό ρεφρέν. Ακούμε το «Σε Λαβί».

αγαπημένο, το κομμάτι The Dare από το 2018, η συνεργασία των Sophie Tucker και των επίσης νεοϊορκέζων The Knox, εδώ στον κόσμο 93,6. Γκίσμο Βαρύγιας και Παραΐσο για να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σουπουλή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια από το ΠΑΣΟΚ. Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο Βραντεμβούργο της Γερμανίας μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών και εμπριστικών μηχανισμών σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν έχει επηρεαστεί η ηλεκτροδότηση και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους, δηλώνουν οι αρχές. Πυρκαγιά απειλεί κατοικημένη περιοχή στο γνωστό θέρετρο Τα Ορμίνα στη Σικελία. Και ο καιρός γενικά έθριος, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική αύριο και από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος

Με τον Αρεσέν, τον Έλληνα παραγωγό που όμως έχει διεθνή πορεία, εδώ από τη συνεργασία του με τη Βρετανίδα τραγουδίστρια την Κατρίν Ντεμπέρ, πιο γνωστή από τη συμμετοχή της στους Bell Rouge. Lucky Old You, ένα κομμάτι που μας ήρθε από το 2015, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος, 93,6, και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και εδώ η Ecocentrics, ένα project, ένα ακόμα μάλλον project του Αντριάν και Εσάδα από το άλμπουμ Eco Hotel και την υπέροχη φωνή της Βραζιλιάνας τραγουδίστριας της Τίτα Λίμα. Ακούμε το O Sol. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν ο Χωσέ Γκονζάλες, ο Σουηδός τραγουδοποιός με ρίζε στην Αργεντινή. Ακούσαμε το κομμάτι swing που απέκτησε νέα διάσταση όταν ο κορυφαίος DJ και παραγωγός από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ο Σόλομον, το μετέτρεψε έτσι σε ένα deep house remix που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην διεθνή club σκηνή και βεβαίως και εδώ στο κόσμος. Πάμε στη συνέχεια στον Τιμπάου Ταβάρες, δεύτερη φορά που τον συναντούμε σήμερα. Τον ακούσαμε λίγο πριν με τους Populis and Rebecca. Εδώ στο δικό του Melody από το 2017, εμείς το ακούμε φρεσκαρισμένο στο remix του δικού μας DJ Snatch.

οι αγαπημένοι Βρετανοί Ezra Collective που συνδυάζουν τη jazz με αφρικανικούς ρυθμούς. Only Love, το τελευταίο του single, με τη συμμετοχή του rapper Passa Lio. Και μόλις 6 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Μείνετε όλοι εδώ στον κόσμο. Ακολουθεί η Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2 ώρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο. Το μεσημεράκι όπως πάντα στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ατμοσφαιρικά κομμάτια της ελληνικής και όχι μόνο down tempo dub σκηνής, το οποίο αγαπήθηκε ιδιαίτερα εδώ από το κόσμο, Essence Lament της Smokey Bandits. Καλό μήνα να έχουμε από τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Με Soul Jazz Orchestra ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης. Έφτασε η 1η του Σεπτέμβρη, 4 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ. Καλησπέρα και καλό μήνα και καλό απόγευμα και όλα καλά να πάνε και αλλαγή εποχής. Ουσιαστικά κάπως αφήνουμε πίσω ή τουλάχιστον στο κομμάτι το τυπικό αφήνουμε πίσω το καλοκαίρι, καθώς για ένα μεγάλο διάστημα θα συνεχίζεται και έτσι θέλουμε, έτσι πρέπει να είναι. Διαφορετικά δεν γίνεται. Είναι απότομη η μετάβαση, η αλήθεια, για τους περισσότερους που τώρα επιστρέφουν. Εδώ λοιπόν, στην 1η εκπομπή για τον Σεπτέμβρη, μέχρι τις 6 παρέα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή μας συνάντηση ένα κλασικό για το Σεπτέμβρη. Από τα τέλη των 70s. September, Earth, Wind and Fire.

Eyes από το 2020, το Lovely. Και η αλήθεια είναι πως χθες το βράδυ, κυκλοφορώντας σε μια γειτονιά του κέντρου της πόλης, συνειδητοποίησα πόσο διαφορετική είναι η Αθήνα τον Αύγουστο και πόσο διαφορετική ήταν χθες. Πραγματικά έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι είναι πάλι πίσω. Εδώ λοιπόν στις επάλξεις. Δώστε στίγμα. 2-10-6-06-64-29. Κόσμος Radio, γραπτά μηνύματα στο Viber, εκεί μας βρίσκεται και μας εντοπίζετε. Διαφορετικά μας στέλνετε, μας βρίσκετε και επικοινωνούμε και στα social. Κόσμος 936 αν θέλετε, ή αλλιώς στα προσωπικά μας. Και λέγαμε χθες για αυτό εδώ που έρχεται, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, είναι από ένα δίσκο που θα έρθει στα χέρια μας τον Οκτώβριο, με γυναικείες φωνές.

0: jail. Look for salvation when troubles get real. Cause you can't help the world until you help yourself. And I can't blame the hood the day that I was killed. You had to see it, that's the only way to feel. And though my physical won't reap the benefits, the energy they carry on admit still, I want you.
1: Το Want You διαφορετικό και Κόσμος 93,6 και rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και έβλεπα σήμερα ότι σε λίγες ημέρες, τις 8 Σεπτεμβρίου δηλαδή, κυκλοφορεί ένα κόμικ από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος, το οποίο έχω την περιέργεια να μελετήσω. Λέγεται Η Πρώτη Μετάδοση και είναι το δραματοποιημένο χρονικό της δημιουργίας της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης και ταυτόχρονα η εξιστόρηση μια εμβληματικής πολιτικής περίοδου που επηρέασε την σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ένα πραγματικό λοιπόν ιστορικοπολιτικό θρίλερ σε σενάριο και σχέδιο του Σπύρου Δερβενιώτη και χρώμα της Αγγελικής Σαλαμαλίκη. Αυτό το κόμικ θα έχει νομίζω αρκετό ενδιαφέρον. Πάμε σιγά σιγά εμείς για τις 4:30, έχουμε τις ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξίοχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων κυρίως παραγωγών από την Κρήτη για παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Πυρκαγιά απειλεί κατοικημένη περιοχή στο γνωστό θέρετρο Τα Ορμίνα στη Σικελία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Cosmos Radio.gr.

αυτό από τα 70s. Έχουμε σήμερα, νομίζω, κάνει δύο πολύ ωραίες βουτιές σε εκείνη την εποχή. Down in Mexico, The Coasters. Και επιστρέψαμε στο δεύτερο ημερο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6. Τρίτη και 1η Σεπτεμβρίου και καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλό μήνα να έχουμε, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Ήλιος και φεγγάρι πάνε μαζί σε αυτό εδώ το τραγούδι.

Newcomb και Love Was Made of Stone, νέο single. Κυκλοφόρησε και αυτό πριν από λίγες ημέρες. Και επειδή πιάσαμε το θέμα της αγάπης, να σας πω για αυτό που διάβαζα νωρίτερα σήμερα για την εργένικη ζωή, που λέει ότι έχει σημαντικά πλεονεκτήματα στην υγεία. Μια νέα έρευνα στρέφει λοιπόν το ενδιαφέρον στο τι μπορεί να κερδίσει κάποιος από μια περίοδο της ζωής του κατά την οποία δεν βρίσκεται σε σχέση. Έγιναν λοιπόν σε μια σειρά τριών μελετών. Οι ερευνητές εξέτασαν τη λεγόμενη δυνατότητα αυτοδιερεύνησης μέσω της εργένικης ζωής και με τον όρο αυτό περιγράφουν την πεποίθηση ότι το να είναι κανείς μόνος μπορεί να του δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψει νέες πλευρές του εαυτού του, να αποκτήσει διαφορετικές εμπειρίες και οπτικές και να δημιουργήσει νέους δεσμούς. Στις τρεις μελέτες αυτές οι επιστήμονες εξέτασαν πόσο έντονα πίστευαν οι συμμετέχοντες ότι η εργένικη ζωή τους προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης και κατά πόσο αυτή η αντίληψη συνδεόταν με τις καθημερινές εμπειρίες και την ψυχική τους ευεξία. Και τα αποτελέσματα που λέτε έδειξαν ότι όσοι θεωρούσαν την εργένικη ζωή ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναζητούν νέες και διαφορετικές εμπειρίες. Μεταξύ αυτών ήταν η πεζοπορία, η δοκιμή, λέει, νέων εστιατορίων, η εκμάθηση μιας δεξιότητας ή η ενασχόληση με κάποιο άθλημα. Η συγκεκριμένη στάση συνδεόταν με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή, μικρότερο φόβο απέναντι στο ενδεχόμενο να παραμείνει κάποιος χωρίς σύντροφο, καθώς και εντονότερα αισθήματα αυτονομίας, επάρκειας και σύνδεσης με τους άλλους. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι οι εμπειρίες αυτές δεν ήταν απαραίτητα μοναχικές. Έως και το 82% των συμμετεχόντων στρεφόταν σε φίλους ή συγγενείς για να μοιραστεί δραστηριότητες που συνέβαλαν στην προσωπική του εξέλιξη. Με άλλα λόγια, η απουσία συντρόφου δεν σήμαινε και απουσία ουσιαστικών κοινωνικών δεσμών. Το σημαντικό λοιπόν δεν είναι μόνο αν είσαι single, αλλά πώς το βιώνεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το βασικό είναι να έχεις διάθεση να ζήσεις, να γνωρίσεις νέες εμπειρίες, να εξελιχθείς σε όποιο πλαίσιο έχεις επιλέξει να βρίσκεσαι.

κυκλός του Γιου λοιπόν, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε για φινάλε πρώτης ώρας με αυτό εδώ. Nick Waterhouse, LA Turnaround.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Brazilian Soul λοιπόν, και 7 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ, συνεχίζουμε στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα ξανά, καλό μήνα ξανά, καλό απόγευμα να έχουμε. Μέχρι τις 6 μένουμε παρέα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Δώστε βάση σε αυτό, Baila Nova. Το περιμπάου. Σε μια ιδιαίτερη ακουστική εκδοχή.

πεις που κρύβει αυτό το τραγούδι και Hard Times. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα για ένα φεστιβάλ που έρχεται, καθώς το Σεπτέμβριο θα σηκώσουν αυλά διάφορα φεστιβάλ στην χώρα. Έτσι λοιπόν το Cinefil κοινό και η κινηματογραφική κοινότητα στη Δράμα θα υποδεχθούν το 41ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμα σε λίγες ημέρες, λίγο πριν συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής. 6 με 12 Σεπτεμβρίου στην αγαπημένη πόλη της Μακεδονίας, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες από όλο τον κόσμο, από τις οποίες οι 45 θα προβληθούν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Το Φεστιβάλ Δράμας με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Αγγελόπουλο θα προβάλλει σε εθνική και παγκόσμια πρεμιέρα μια πλούσια λοιπόν επιλογή από τη φετινή ελληνική σοδιά μικρού μήκους ταινιών, που αναμένεται να συζητηθούν για το επίπεδο και την πολυμορφία τους. Και φέτος οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο εθνικό αλλά και στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα θα εξασφαλίσουν αυτόματα το πολυπόθητο ειστήριο για την συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ. Και όχι μόνο αυτό, αφού το Εθνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Ελλάδας, εκτός από τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, πριν λίγο καιρό απέκτησε και πιστοποίηση και για τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, επιβεβαιώνοντας το κύρος του κορυφαίου για το είδος φεστιβάλ της χώρας μας. Ταυτόχρονα για πρώτη φορά το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει και την ετήσια συνάντηση του Short Film Network, του δικτύου των φεστιβάλ μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Σημαντική θέση στο φετινό πρόγραμμα έχουν και τα δύο αφιερώματα στις μικρού μήκους δημιουργίες του σπουδαίου Χρήστου Δήμα, αλλά και στο έργο της εμβληματικής δημιουργού και παλιάς φίλης του φεστιβάλ Αλίντας Δημητρίου, με επιλεγμένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ της. 6 με 12 λοιπόν Σεπτεμβρίου στη Δράμα αλλά και διαδικτυακά.

Λέων Bridges τώρα από την καινούργια του δουλειά που περιμένουμε ολοκληρωμένη στο τέλος Σεπτεμβρίου. Έχουμε ήδη τα 8 πρώτα τραγούδια στα χέρια μας. Happiness anytime. Για να πάμε κόντρα στο προηγούμενο, το Heart.

Sincere και Did You Know από το Love Stories. Και επειδή πιάσαμε πριν τα κινηματογραφικά, στο EMST θέλω να πάμε τώρα, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που μεταμόρφωσε για άλλη μια χρονιά την ταράτσα του σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας, το Cinefix, με πανοραμική θέα σε όλη την πόλη και φόντο την Ακρόπολη. Δημιούργησε λοιπόν αυτή την ιδανική συνθήκη για να δει κανείς μια ταινία. Φέτος μάλιστα ανέβασε και τη θερμοκρασία με το HIT, ένα πρόγραμμα προβολών με σημείο αναφορά στα ολοένα και πιο θερμά καλοκαίρια μας, και την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ είναι προγραμματισμένη τελευταία προβολή και θα δούμε την ταινία από το 1990, Τσάι στη Σαχάρα. Τι ωραία ταινία. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων κυρίως παραγωγών από την Κρήτη για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Το κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία μεταξύ 2031 και 2034 σχεδιάζει η διοίκηση της Volkswagen σύμφωνα με δημοσίευμα γερμανικού οικονομικού περιοδικού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 94,8.

0: Like Smoke και βγήκαμε στο
1: Κόσμος 93,6.
0: Στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, κάπου μας έφυγε ένα στοπάκι που δεν μπήκε, αλλά συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, έτσι λέγανε παλιά στα ραδιόφωνα. Λοιπόν, κλεισέ, αλλά ωραίο, μας αρέσει, το κρατάμε. Λοιπόν, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, για να ανέβουμε μαζί μέχρι τις 6 εδώ στο Κόσμος 93,6. Βλέπω λίγο την κίνηση στους δρόμους και λέω εντάξει, όλα είναι κανονικά πια. Κόκκινος ο Κηφισός, αρκετή κίνηση στην Αττική Οδό, κίνηση στην Κηφισίας, κίνηση στη Μεσογείον, κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και εκεί στο Παγκράτη, από ό,τι βλέπω, καλά κρατά το μποτιλιάρισμα, και στο κέντρο του Πειραιά σε διάφορα σημεία έχει κίνηση, οπότε επιστρέψαμε, όλοι είμαστε πίσω.

Happy to have today και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο One Man για τη δουλειά. Και ο τίτλος είναι «Γιατί δεν πρέπει να κάνεις φίλους στη δουλειά». Και λέει «Αν η εργασία μας είναι το δεύτερο σπίτι μας, οι συνάδελφοί μας είναι κάτι σαν συγκάτοικοι, χωρίς ευτυχώς να χρειάζεται να πληρώνουμε ενίκιο και πάει για έξοδα, τρώμε μαζί το μεσημεριανό μας, γκρινιάζουμε για τον προϊστάμενο, ανταλλάζουμε memes, αναρωτιόμαστε πώς να πούμε αυτό ή το άλλο στο διευθυντή και γενικώς βάζουμε συχνά πλάτη ο ένας τον άλλον. Αν όλα αυτά μας φαίνονται χαριτωμένα και αθώα, πρέπει να επιτρέψουμε, λέει, σε έναν άνθρωπο που έχει προσλάβει περισσότερους από 1000 εργαζομένους να διαφωνήσει». Ο Νίρ Μπασάν, συγγραφέας του The Solution Mindset και σύμβουλος δημιουργικότητας, έχει, λέει, αφιερώσει την καριέρα του στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε στο χώρο εργασίας. Και σε πρόσφατο άρθρο του, στο Psychology Today, αναφέρει ότι οι φιλίες στη δουλειά είναι στην καλύτερη περίπτωση επιδερμικές και στη χειρότερη μπορούν μέχρι και να θεωρηθούν επαγγελματικό μειονέκτημα. Όπως φαντάζεστε, το άρθρο προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις. Τίποτα από όσα έχω γράψει δεν έχει λάβει τόσο μεγάλο ποσοστό μίσους στα email μου. Αλλά υπήρχαν και αρκετά μηνύματα αγάπης, είπε στο Vice. Η βασική του θέση είναι απλή και αναφέρει πως η κοινωνική αρχιτεκτονική μιας φιλίας και εκείνη μιας επαγγελματικής σχέσης δεν είναι συμβατές. Και πως όταν προσπαθείς να τις βάλεις να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, είναι πιθανό τελικά να καταστρέψεις και τις δύο. Τα διαθέσιμα στατιστικά πάντως δεν φαίνεται να συμφωνούν απόλυτα με τον Μπασάν. Έρευνα της KPMG το 2025 διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων θα ήταν διατεθειμένη να θυσιάσει το 20% του μισθού της προκειμένου να εργάζεται μαζί με στενούς φίλους, ενώ το 45% δήλωσε ότι αισθάνεται μοναξιά στο χώρο εργασίας. Σε ξεχωριστή έκθεση πάντως το 2024, το 81% των εργαζομένων χαρακτήρισε τις φιλίες στο χώρο εργασίας ιδιαίτερα σημαντικές. Οι άνθρωποι λοιπόν προφανώς τις θέλουν και τις χρειάζονται. Ο Μπασάν υποστηρίζει όμως ότι άλλο αυτό που θέλουμε και άλλο αυτό που μας εξυπηρετεί επαγγελματικά, και το λεγόμενο office drama είναι, λέει, συνήθως το σημείο που η αντίφαση αυτή γίνεται εμφανής. Το office drama είναι η πιο ακριβή δωρεάν ψυχαγωγία στην Αμερική, είπε στο Vice. Οι φιλίες που δημιουργούνται στη δουλειά γεννούν προσδοκίες, πίστη, υποστήριξη στις σκέψεις και έναν άνθρωπο που θα συμφωνήσει με τη δική σου πλευρά της ιστορίας. Οι επαγγελματικές σχέσεις δεν είναι απαραίτητα σχεδιασμένες να αντέξουν σύμφωνα με τον συγγραφέα. Όταν αυτές οι προσδοκίες δεν εκπληρώνονται, η φιλία μπορεί να αρχίσει να φθήρεται και μαζί της μπορεί να καταστραφεί και η επαγγελματική σχέση. Θεωρεί ότι για να σκέφτεσαι δημιουργικά χρειάζεται να μπορείς να κάνεις λάθος δυνατά. Δεν μπορείς να το κάνεις μπροστά σε ανθρώπους από τους οποίους επιζητάς την κοινωνική αποδοχή, σημειώνει. Μια ιδέα που διατυπώνεται μπροστά σε έναν φίλο και συνάδελφο κουβαλά ένα διαφορετικό παρονομαστή σε σχέση με μια πρόταση που θα μοιραστείς σε μια στεγνά επαγγελματική σχέση. Και σε περίπτωση, λέει, που απορριφθεί η ιδέα, νιώθεις πως δεν αφορά πλέον μόνο τη δουλειά αλλά και πως ακουμπάει προσωπικά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι ο Μπασάν προτείνει να τρώνε μόνοι τους οι άνθρωποι το κολατσιό. Έρευνα της Καπτέρα παρουσιάζει ότι μόλις το 11% των εργαζομένων θεωρεί τις σχέσεις με τους συναδέλφους έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες προσωπικής ικανοποίησης στο χώρο εργασίας. Γεγονός που αποδεικνύει πως οι περισσότεροι άνθρωποι μάλλον αντιλαμβάνονται πως το γραφείο δεν είναι το μέρος όπου βρίσκονται οι σημαντικότερες σχέσεις της ζωής τους. Οι επαγγελματικές σχέσεις μπορούν να είναι ζεστές, ανθρώπινες και διασκεδαστικές, ίσως όμως λειτουργούν καλύτερα όταν κανείς δεν τις μπερδεύει με κάτι που δεν είναι. Και το γραφείο, λέει, δεν θα γίνει ποτέ Central Perk. Αυτά που λέτε για την επιστροφή στους χώρους εργασίας.

Sievert Hoeghem, Into to the Sea και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο Κλάουντια Μάτωλα εδώ μαζί σας. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Εμείς αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου καλό απόγευμα, καλό μήνα να έχουμε και όλα καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Βίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Killer, John Lee Hooker εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλό μήνα λέμε, ο Σεπτέμβρης ήρθε και φοβέρα καλοκαιρινός. The Healer για το ξεκίνημα. Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Απόγευμα Τρίτης αυτό, του Σεπτέμβρη το πρώτο. Το 2026, να σκεφτεί κανείς ότι φτάνει στο τέλος του και το 2026 σιγά σιγά. Άλλους 3 μήνες έχουμε για αυτή τη χρονιά. Η Σαντέ διασκευάζει Τίμι Τόμας και ο Τίμι Τόμας είχε πει ότι είναι η αγαπημένη του εκτέλεση, ότι η Σαντέ το ερμήνευσε καταπληκτικά. Θα ήταν λίγο δύσκολο η Σαντέ να πάρει κάτι να το κάνει μέτρια. Ένα υπέροχο τραγούδι σε μια στιγμή που έβλεπε τις ειδήσεις για τον πόλεμο, πήρε ένα μολύβι και έγραψε αυτά τα λόγια. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε παρέα οι άνθρωποι, να συνυπάρχουμε, πόσο δύσκολο. Παρέα λοιπόν μέχρι τις 8, καλώς ήρθατε, τόσο μόλις συντονιστήκατε. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media. Όλα υπάρχουν, Instagram, Facebook. Μηνύματα στέλνεις όπου βρεις ότι υπάρχει thread για μήνυμα, στείλε, θα το δούμε. Κυρίως όμως του Viber και του Messenger τα βλέπουμε πιο εύκολα. 210-6066-429 το τηλέφωνο.

Ben Barden και Melissa Wickard εδώ στον κόσμο στους 93,6. Οι Rolling Stones μένουμε στο 2026 για τα άλμπουμς που κυκλοφόρησαν αυτή τη χρονιά. Jealous Lover, Foreign Tongues και καινούριο single έβγαλε ο Jack Savoretti και έρχεται σε λίγες μέρες στο θέατρο Λυκαβητού. Ζωντανά θα δούμε Jack Savoretti.

Comfort Me από τη Melody Gardot. 1η Σεπτέμβρη σήμερα, 1η Σεπτέμβρη το 22, έγινε μια φοβερή ψηφοφορία, μια λίστα πολύ περίεργη και ευχάριστη. Ψηφίστηκαν λοιπόν τα τραγούδια που έχουν τους πιο παρερμηνευμένους στίχους που ο κόσμος ακούει μονίμως κάτι διαφορετικό από το που λέει ο τραγουδιστής, και μάλιστα ο Mick Jagger αναδείχθηκε ως ο τραγουδιστής που δυσκολεύει περισσότερο τον κόσμο στο να τον καταλάβουν, να καταλάβουν τι τραγουδάει. Ο Mick Jagger είναι νούμερο ένα. Έτσι το 22 έγινε αυτό, και έρευνα μαζί, μια έρευνα στο World Finder έδειξε ότι το 65% των ανθρώπων, όταν ανακαλύπτουν ότι έκαναν λάθος για χρόνια σχετικά με ένα αγαπημένο του τραγούδι, αποφασίζουν ότι προτιμούν τη λανθασμένη εκδοχή και συνεχίζουν να το τραγουδούν. Το 52% λοιπόν άκουγε τους Beatles να τραγουδούν I get high, I get high, I get high στο I want to hold your hand, αντί για τους πραγματικές λέξεις που λέει I can't hide. Και το Smells Like a Teen Spirit είναι πάρα πολύ ψηλά το Nirvana. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. Έλεγε ο Κομπέιν, ο δόλιος. Αλλά ο κόσμος άκουγε With the lights out, it's Las Vegas. Hear us, hear me all now, entertainers. Αυτό άκουγε ο κόσμος ο πολύς. Αλλά ένα είναι το τραγούδι που ήρθε στην πρώτη θέση παγκοσμίως, με το 70% των ακροατών να πιστεύει ότι ο στίχος Exit Light, Enter Night ήταν στην πραγματικότητα Eggs and Light, End All Nights. Αυτό άκουγε το 70% των ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα. Πιο έξω δεν υπάρχει. Νομίζω εντάξει, το Exit Light, Enter Night, σε όλα τα άλλα έχουμε κάνει και εμείς λάθος σε κάποιους στίχους πιτσιρικάδες, αλλά πόσο να ακούσεις Eggs All Night. Πάντως την πρωτιά την πήραν οι Μετάλλικα. Είναι το πρώτο κομμάτι Misunderstanding στον στίχο. Το 70% και το 2022 πήρε μια τέτοια φοβερή πρωτιά. Εμείς θα τα ακούσουμε. Ναι βέβαια, θα τα ακούσουμε από κορίτσια. Κορίτσια που το 2016 έκαναν το άλμπουμ Just Crazy Enough για να διασκευάσουν Μετάλλικα από Shell. Say a prayer, little one, don't forget my son, to include everyone.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων από τον ΠΚΠ. Τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Eurostat. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης στην χοντρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα μετά από 6 μήνες προφυλάκησης για την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο. Νέους πυρηνικούς σταθμούς στην Τουρκία προανήγγειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Αγκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι μειώνει στο μισό την βοήθειά του στην Δυτική Όχθη λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Και ο καιρός γενικά έθριος, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

More Times to Come, Gangsta Grass και Tones. Καλό μήνα λέμε, καλό μήνα. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται πανατί μου στη φροντίδα του ήχου. Road Trip μουσικό, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει ζεστός και θα μείνει έτσι από ό,τι μαθαίνουμε. Καλοκαιρινός ο Σεπτέμβρης και τρεις μήνες μέχρι να φύγει και αυτή η χρονιά. Έτσι μεγάλη γιορτή κιόλας σήμερα. Γιορτάζει ο Διαμαντής, η Αθηνά, Ακριβώς Ακριβή, Ελπινίκη, Ερασμή, Αθάλια, Ουρανία, Τσαπφό, Σιμεών, Χαρίκλια. Μεγάλη, μεγάλη γιορτή. Stray Cat Strat, να σας χαιρόμαστε. Ό,τι και αν κάνετε απόψε εσείς που γιορτάζετε. Stray Cats στον αέρα μας.

0: Style.
1: Cat Class και Cat Style έχουν οι Stray Cats, οι αδέσποτες γάτες Stray Cats, στράτα από Stray Cats. Και υπάρχει μια φοβερή ιστορία με μια αδέσποτη γάτα στη Ρωσία που μια νύχτα το χειμώνα τη μεταμόρφωσε σε ηρωίδα. Η Μάσα ήταν ένα γατάκι που το ήξερε όλη η γειτονιά, μια μακρύτριχη ραβδωτή γάτα. Ήταν η γάτα της γειτονιάς. Το 2015 οι κάτοικοι τη γνώριζαν, την τάιζαν, έμπαινε μέσα σε μια πολυκατοικία, τη φρόντιζαν δηλαδή οι άνθρωποι της γειτονιάς. Και ένα βράδυ λοιπόν ένα αγοράκι εγκαταλείφθηκε μέσα σε ένα χαρτόκουτο, ένα μωρό 3 μηνών, κοντά στην είσοδο της πολυκατοικίας που φρόντιζαν τη γάτα. Η θερμοκρασία ήταν υπό το μηδέν, η Μάσα το βρήκε η γάτα και αντί να το προσπεράσει, σκαρφάλωσε μέσα στο κουτί, τυλίχτηκε, τύλιξε με το ζεστό της σώμα το βρέφος προστατεύοντάς το από το κρύο και στη συνέχεια άρχισε να νιαουρίζει τόσο δυνατά και επίμονα ώστε κάποιος να παρατηρήσει ότι η γάτα στην αγκαλιά της είχε ένα μωρό που το έσωσε. Οι ιατρικές αναφορές εποχής είπαν ότι η θερμότητα, η παρέμβαση της Μάσα κράτησε το μωρό ζωντανό σε συνθήκες παγετού. Αυτό έκανε ένα stray cat, ένα αδέσποτο γατάκι που δεν είχε τίτλο, καμία εκπαίδευση, καμία υποχρέωση. Ήταν απλά μια αδέσποτη γάτα που έσωσε μια ψυχούλα. Summer's almost gone. The Doors.

Dusty Springfield, the summer is over. Ο Σεπτέμβρης βέβαια δεν πολύ συμφωνεί με την Dusty Springfield, τουλάχιστον για τις αρχές του. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα δροσίσει κάτι προς το τέλος. Όπως και να έχει, το φθινόπωρο θα έρθει. Μπορεί να έρθει τα Χριστούγεννα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Όλες τις εποχές με ωραίες μουσικές. Ο κόσμος Alabama Shakes στο 2026. I must be dreaming, ο τίτλος του άλμπουμ. I feel hope coming. Και εδώ οι ερευνητές δεν βλέπουν το ίδιο. Μέχρι και ο Bill Gates έχει αρχίσει, λέει, να ανησυχεί πολύ με τη τεχνητή νοημοσύνη. Θα χαθούν πολλές δουλειές, λέει ο Bill Gates, και τα πράγματα θα ζορίσουν πολύ.

Abba Mosaic, λοιπόν, στο 2026 μας Be Dreaming, ο τίτλος του άλμπουμ I Feel Hope Coming. Φοβερό ότι κανείς γράφει αυτό το τίτλο στο 2006. Υπάρχει ελπίδα. Βέβαια, γιατί όχι, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Wide awake in a dream, λέει η Vicky Anderson, ότι είναι ξύπνια μέσα σε ένα όνειρο και το ζει στα αλήθεια. Άλλοι πάλι είναι ξύπνη σε έναν εφιάλτη, αλλά τουλάχιστον η Vicky Anderson ζει το όνειρο.

Wide Awake in a Dream. Πάρα πολύ ωραία στιγμή για την Vicky Anderson, μια αγαπημένη φωνή και του James Brown. Η Vicky Anderson, η Tina Turner κάνει το πρώτο της νούμερο 1 μετά από 25 χρόνια καριέρας σε ένα τραγούδι που αρχικά δεν ήξερε και εκείνη τι να το κάνει και αν της ταιριάζει. Μάλιστα το είχε απορρίψει και η Donna Summer, είπε ότι έκατσε μερικές ώρες και δεν βρήκε κάτι να το ηχογραφήσει, δεν την ενδιέφερε τόσο. Η Tina Turner προσπαθούσε να βρει πού υπάρχει εκείνη μέσα σε κάτι τέτοιο, αλλά το βρήκε τελικά, γιατί ήταν η Tina Turner και μπόρεσε να βρει τον εαυτό της μέσα σε ένα τραγούδι, να ξεπεράσει τα όρια τα μουσικά. Φυσικά τι άλλο θα περίμενε κανείς από μια τέτοια φωνή? Αν δεν μπορούσε δηλαδή να το κάνει η Tina Turner αυτό, ποιος θα το έκανε? Οι άνθρωποι που το έγραψαν όμως κάτι είχαν δει, κάτι ένιωθαν ότι θα φτάσει στην κορυφή του, και έφτασε, σαν σήμερα μάλιστα, 1η Σεπτέμβριο του 1984, το πρώτο σίγκλ νούμερο 1.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Billy Stewart, γιατί μπορούμε να ακούμε το Summertime ακόμα? Αυτό μας λέει ο Σεπτέμβρης και θα μας το λέει για αρκετές μέρες. Καλό μήνα! 1η Σεπτεμβρίου 2026, Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Τη δεύτερη μας ώρα παρέα σε ένα road trip μουσικό, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Καλώς ήρθατε και καινούριοι της παρέας. Ακούτε διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται μέσα σε ένα application. Με ένα κλικ στο κινητό σου, το κατεβάζεις, ακούς, βλέπεις και στο χρόνο που εσύ μπορείς. Ζωντανά και on demand δηλαδή όλες οι εκπομπές και τα podcast του κόσμου. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

Feeling good από την Νίνα Σιμών. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber με ένα search απλά, Κόσμος Radio στο Viber, Messenger, official σελίδες υπάρχουν στα social media, ακολουθείς, κάνεις like και παίρνεις και μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media. Οι τρόποι είναι πολλοί για να είμαστε παρέα όπου και αν βρίσκεσαι όσο μακριά. Το soundtrack έχουμε πει, ένα είναι, Κόσμος. Burn It Down, Σαμπούζι μαζί με τον Leon Bridges. Το 2026, ένα πάρα πολύ ωραίο, δροσερό ντουέτο.

Ναρκισισμός, διαβάζω εδώ σε μια έρευνα που έγινε το 2025. Οι ναρκισιστές νιώθουν κοινωνική απόρριψη πιο συχνά από τους υπόλοιπους, όχι μόνο επειδή άλλοι τους αποφεύγουν, αλλά και επειδή οι ίδιοι τείνουν να ερμηνεύουν καταστάσεις ως απόρριψη. Το 2026, μια έρευνα τον Ιούλιο πρότεινε ένα μοντέλο όπου δείχνει ότι ένας φαύλος κύκλος γίνεται, όπου οι αλγόριθμοι σερβίρουν συνεχώς περιεχόμενο που ενισχύει την αυτοεικόνα του ναρκισιστή με τα social media, κάνοντάς τον ακόμη πιο νάρκισο με τον χρόνο. Οπότε οι υποψίες που είχαν άνθρωποι ότι οι νάρκισοι μπορεί, καθώς μεγαλώνουν, να χειροτερεύει η κατάσταση, είναι αλήθεια. Οι διαφορές μεταξύ ατόμων παραμένουν σταθερές. Αυτός που ήταν ναρκισιστής στα 20 παραμένει και στα 60. Και ίσως να γίνει και λίγο χειρότερα τα πράγματα. Με τη λέει και ποιος μεγαλώνει κάποιες πλευρές της προσωπικότητας, αν δεν είναι δουλεμένες, χειροτερεύουν. Έτσι δεν είναι? Έρευνα σε 815 ενήλικες στην Αμερική έδειξε ότι η πλειοψηφία θεωρεί τον ναρκισισμό διαδεδομένο, πολύ και ανεπιθύμητο χαρακτηριστικό, και η πλειοψηφία πιστεύει ότι χρειάζεται κλινική παρέμβαση.

Τζίγκο ακούσαμε στο 2026. Ευχάριστο καλοκαιρινό και αυτό. 2-10-60-66-429. Το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου, Viber, Messenger, rteco.gr. Όλοι οι τρόποι για να είμαστε παρέα. Όπου και αν βρίσκεσαι, κόσμος είναι η παρέα σου. Οι μουσικές σου, το soundtrack, στις εικόνες που έχει ο καθένας. Και τις διαβάζουμε στα μηνύματά σας. Joy Crooks μαζί με Bonobo.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Ζωάου Σέλβα, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλό μήνα και πάλι. Τρίτη είναι, 1η Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης μπήκε δυναμικά καλοκαιρινά. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος θα φροντίζει τον ήχο μας. Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στη Θάλια, Κοραλία, Κλεοπάτρα, Καλλιρόη, Καλίστη, Θεανό, Ερατό, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Αδαμαντία, Διαμαντής, Χάιδο, Χαϊδεμένη. Πολλά πολλά τα ονόματα. Γιορτή μεγάλη σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Η καλή λεξικό είναι στον αέρα μας με τον Νότε Βάγιας. Μπορείς να ακολουθήσεις τις σελίδες μας στα social media. Κόσμος 93,6, όπου πατήσεις σε Facebook, Viber για να στέλνεις μηνύματα, Messenger από το Facebook και Instagram.

Νότε Βάγιας από τους Καλέξικο, λοιπόν, από το 2012, αυτή η ωραία ατμόσφαιρα που δημιουργούν πάντα η Καλέξικο και εδώ στην Αθήνα που τους έχουμε δει ζωντανά. Και αφού μιλάμε για ωραίο περιβάλλον, ωραία ατμόσφαιρα, σίγουρα αυτό το ντουέτο που έρχεται και αφιερώνει στο JJ Kale και ένα τραγούδι που το ζητήσατε εδώ στο Viber, Someday, Mark Knopfler ερμηνεύει όμως και Eric Clapton για το JJ Kale.

Περασμένος από τον JJ Kale και ο Clapton, πάντα τον είχε θεό τον JJ Kale και ο Mark Knopfler, και φαίνεται σε οτιδήποτε έχουν κάνει η αισθητική του JJ Kale, που είναι πάρα πολύ κοντά όλο αυτό το βελούδινο, το αληθινό του τραγουδοποιού, η απλότητα και η απλή ανάγκη της έκφρασης και η προσοχή και η φροντίδα στον τρόπο που παίζουν κιθάρα και ο Clapton και ο Knopfler και ο JJ Kale. Τέτοια φροντίδα είχε στη μουσική και ο Ραούλ Μάλο, που θα τον ακούσουμε σε ένα από τα τελευταία live που έκανε λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Νοσότρος και Summertime. Ζωντανά στο Nashville το 2025, λίγο.

Ζαφύρος με τον Μπόσα Κουμπάνα στην Ελλάδα. Θα αφήνουμε τους Ζαφύρος. Στέλλα με τον Baby Brazil. Στέλλα Las Palabras, Ελλάδα και Μέξικο.

Philharmonic Orchestra να συνοδεύει την Aretha Franklin. I say a little prayer, Bert Baccarat. Sold out έτσι στις περισσότερες αίθουσες, ακόμη η Οδύσσια. Γίνεται ένας χαμός και στα θερινά και στις IMAX αίθουσες. Christopher Nolan ήταν η ταινία της χρονιάς. Η Οδύσσια με όλα αυτά, με όλα τα παρελκόμενα που είχε. Και τα σχόλια, όλα αυτά που έγιναν για την ταινία, τίποτα, αυτή δεν ίδρωσε, μια χαρά ο Νόλαν και μια υπερπαραγωγή, έτσι, είναι καλή ταινία. Ο Νόλαν ξέρει να κάνει ταινίες, ξέρει να κάνει κινηματογράφο, κάτι που θα σου κρατήσει την προσοχή μέσα στον κινηματογράφο χωρίς να βαρεθείς. Έτσι ακριβώς και ο Πέτρος Αδάμ που ακολουθεί. Μείνετε εδώ στον κόσμο, κόσμος 93,6, Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό μήνα, καλό μήνα να έχουμε, χρόνια πολλά, σε ελπίζουμε δεν θα είναι καύσωνας όλος ο Σεπτέμβρης, να δροσίσει λίγο. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε και είστε πάρα πολλά ονόματα σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Φιλιά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Γκραμάτι και το Dungeon Sound. Έτσι πάμε να ανοίξουμε τη σημερινή εκπομπή. Σήμερα 3η, 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8 και με πολλή κίνηση έξω στους δρόμους. Αυτό δείχνει ότι επέστρεψαν όλοι ή σχεδόν όλοι. Πάντως η κίνηση σήμερα πρωτομηνιά είναι αισθητή. Μπορεί να το καταλάβει κανείς αν βρίσκεται στον δρόμο τέτοια ώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, με καλοκαιρινή διάθεση, με 36 βαθμούς. Δεν μπορεί να έχει ούτε χειμωνιάτικη διάθεση ούτε τίποτα άλλο. Απέναντί μου χαμογελαστός ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο χαμογελαστός Πέτρος Αδάμ στην κονσόλα του ήχου. Θα ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, μια μέρα το αλλάξουμε. Έτσι θα έρθεις εσύ να κάνεις εκπομπή και θα έρθω εγώ να κάνω κονσόλα. Καλή ακρόαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Με τον Paul Weller και τις φωνές των Ινδιάνων. All along the Watchtower.

Το 1967 το πρώτο ακούσαμε από τον Bob Dylan, All Along the Watchtower, εδώ παρέα με τους People for Change, Music for Change, οι άνθρωποι που έφτιαξαν τη μουσική από όλο τον κόσμο, με μουσικούς από όλο τον κόσμο. Κάποια στιγμή άρχισαν όμως πάνω σε αυτό το μη κερδοσκοπικό οργανισμό, όπου όλα τα χρήματα πήγαιναν για να φτιαχτούν μουσικά σχολεία, φίλες και φίλοι, σε όλο τον πλανήτη. Άρχισαν να μαζεύονται και μεγάλη μουσική, και όχι μόνο μπάσκερς, η μουσική του δρόμου. Όπως καλή ώρα εδώ, ο Paul Weller για να ερμηνεύσει το All Along The Watchtower. Και αφού είμαστε που είμαστε τα παλιά και γιορτάζει σήμερα και ο Barry Gibb, να μας χαρίσει ένα τραγούδι.

ότι η πρώτη περίοδος των Bee Gees, εκεί από το 66 μέχρι το 70, ήταν και πιο, δεν θα την λέγα παραγωγική, αλλά ίσως έγραψε τη δικιά της ιστορία στον χώρο της μουσικής και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία, ανεξάρτητα εάν οι Bee Gees και δύο Barry Gibb ήταν αυτό το συγκρότημα όπου έβαλε μέσα στο χάρτη και ήταν πραγματικά οι άνθρωποι της εποχής. Και μέσα στη δεκαετία του 70 μετακινήθηκαν όλοι και έπαιξαν δίσκο, έβγαλαν το Stay Alive, έβγαλαν ένα από τα καλύτερα soundtracks όλων των εποχών, το Saturday Night Fever, παρέα φυσικά με το soundtrack που ανέβασε με τον Bodyguard και το I Will Always Love You η Whitney Houston και πολλά πολλά άλλα πράγματα για τη δεκαετία του 80 και με προσωπική καριέρα. Και ο Barry Gibb, ο οποίος μάλιστα έγραψε και μια πολύ συγκινητική ανάρτηση, ανέβασε ίδια ηλικία με την Dolly Parton, είχαν τραγουδήσει μαζί μάλιστα και σε live, αλλά και το 21 όταν έβγαλε ένα άλμπουμ ο Barry Gibb με τραγούδια από την οικογένεια των Gibb Brothers, καθότι είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή εν ζωή από τους υπόλοιπους, από τον Μωρίς, τον Ρόμπιν και τον Άντι. Είναι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που έγραψε ότι η Dolly Parton δεν είναι απλά μέσα στην καρδιά μας, είναι αυτό που λένε όλοι fly, Dolly fly. Αυτό θα μείνει, κρατήστε αυτή την έκφραση, θα μείνει αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και η έκφραση αυτή I will always love you, ανεξάρτητα αν η ίδια είχε πει, και το είχαμε πει και χθες στην εκπομπή, δεν ήθελε αυτό το τραγούδι να ακουστεί στην κηδεία της. Αυτό το είχε πει το 2014, ήθελε να ακουστεί ένα άλλο τραγούδι που το παίξαμε και χθες, ένα κλασικό gospel κομμάτι, το οποίο ήταν, αν θέλετε, ιδιαίτερα αγαπητό για την ίδια. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Jack Savoretti. Jack Savoretti ανέβασε, δεν κυκλοφόρησε καινούριο single, να το πούμε, ανέβασε ένα single το οποίο το συζητάγαμε στο Athens Music Week όταν μιλήσαμε με τον Jack Savoretti το Μάιο που μας πέρασε. Ο ίδιος είχε έρθει εδώ, είχε δώσει στα πλαίσια του Athens Music Week μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Τον περιμένουμε στην Αθήνα και θα τον δούμε στις 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό. Συζητώντας λίγο με τον Jack Savoretti, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές εξάλλου, του έλεγα ότι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει ανεβάσει σαν single είναι το The One και ίσως είναι μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές των ακροατών, γιατί είναι ένα από τα τραγούδια που παίζουμε πάρα πολύ και τουλάχιστον εγώ παίζω πάρα πολύ στο ραδιόφωνο, το ξέρετε. Και να που το έκανε λοιπόν, το ανέβασε σαν single. Έχει και πολλά στοιχεία και από την country και από το Southern, από το τελευταίο του album We Will Always Be The Way We Were. The One, ο Jack Savoretti, στο Λυκαβητό 25 του μήνα.

Τζακ Σαβορέτη. Στο Λιγαβητό, 25 Σεπτεμβρίου. Πάμε να συναντήσουμε τον Post Malone. Post Malone έδωσε το καλύτερο του εαυτό και ανέβασε λίγο παραπάνω τις μετοχές του όταν εμφανίστηκε στο pre-show στο τελικό του Μουντιάλ φέτος το καλοκαίρι.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Μας ακούτε και από την τηλεόρασή σας. Παρέα με τον κόσμο Jazz 24 ώρες το 24ωρο. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τον κόσμο τον ακούτε. Live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Και φυσικά έχουμε social media, Facebook και Instagram, μας κάνετε follow και like. Δεν τρέχει κάποιος διαγωνισμός αυτές τις μέρες, αλλά μπαίνετε πάντα στα social media του Κόσμος. Και καλησπαιρίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Γράφετε δύο λέξεις, μπαίνετε, καλησπαιρίζω όλους εσάς που βρίσκεστε. Και τσατάρουμε παρέα και πολύ περισσότερο, όπου και αν βρίσκεστε, στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Post Malone, λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι έκανε το μεγάλο μπαμ, λίγο παραπάνω ανέβασε τις συμμετοχές του λόγω της εμφάνισής του στο pre-show party που το μετέδωσα εξάλλου η τηλεόραση, όπως και η ΕΡΤ. Όλο αυτό το πολύ μεγάλο αθλητικό ναι μεν event, αλλά ήταν και μουσικό, καθότι όλος ο κόσμος περίμενε για πρώτη φορά να δει showtime, halftime, όπως γίνεται στο NFL, αλλά και το pre-show, αυτή την μεγάλη γιορτή. Αυτοί όμως που είναι συγκλονισμένοι είναι οι θαυμαστές του Post Malone, γιατί ακύρωσε την περιοδία του στην Αυστραλία ένα μήνα πριν από την έναρξή της. Αυτό έγινε προχθές, το διάβαζα, δεν πρόλαβα να το πούμε, και είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό που λέμε, καθότι θα εμφανιζόταν και σε ένα-δύο πολύ μεγάλα φεστιβάλ με Μπέιλι Ζίμερμαν, με πολύ κόσμο. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο λόγο ακύρωσε ο Post Malone και όλες του οι συναυλίες, και Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία, Οκεανία γενικά, ήταν sold out δυστυχώς. Θα μάθουμε το λόγο για να σας πούμε. Σύναψον. Think. Και Maker.

Αυτή είναι η Marie Froese, έτσι λέγεται κανονικά, Froese γράφεται, και το Donald Omar, αυτή η κοπέλα που μας έρχεται από την Βραζιλία, νεότατη, πολύ δροσερή και σίγουρα ανήκει σε ένα νέο κύμα βραζιλιάνων καλλιτεχνών που φέρνουν ξανά την, κάνουν ένα revival στον ήχο του MPP, αυτό που ονομάστηκε Brazilian Popular Music, αλλιώς Μουσικα Popular Brasileira, με μια προσωπική σύγχρονη προσέγγιση στον ήχο, βάζοντας και τη soul, βάζοντας τη folk κυρίως, την acoustic pop και μερικές φορές και την ηλεκτρονικά, και καλέ κάνει, γιατί βρίσκεται μέσα πραγματικά στην εποχή. Έχει εμφανιστεί και στην Ευρώπη, έδωσε ένα πολύ ωραίο live και εμφανίσεις και στο Primavera Sound στο Πόρτο. Και γενικά η Marie Froese είναι μία από τις τραγουδίστριες που ανοίγει ξανά αυτόν τον ήχο της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής και τον φέρνει και στην Ευρώπη. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, φίλες και φίλοι, όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν μας ακούτε, και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Πολλούς χαιρετισμούς και στο φίλο το Σταύρο από την Οξφόρδη, μας κάνει ακρόαση, μου γράφει και ένα-δύο ωραία πράγματα για την Dolly Parton. Θα πούμε κάτι γι' αυτό, για την αεροφοβία και για τον φόβο των πτήσεων για την Dolly Parton. Εμείς, αφού είμαστε στην Αγγλία, πάμε να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Αγγλία και πάμε να ακούσουμε την Amy Winehouse σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε επίσημα αυτές τις μέρες ως single, ως additional single από μια πρόβα, ένα demo που είχε κάνει, και θα κυκλοφορήσει το Back to Black πιο ενημερωμένο με ένα τριπλό CD και διπλό βινήλιο, καθότι φέτος κλείνει το Back to Black στις 27 Οκτωβρίου 20 χρόνια από την κυκλοφορία του. Amy Winehouse, λοιπόν.

πριν από 20 και πλέον χρόνια, 21 όταν ήταν να βγει το κομμάτι. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο λοιπόν όταν την άκουσα τον Μπένετ, την πήρε μέσα στο στούντιο και είπε ότι αυτή η κοπέλα μπορεί να τραγουδήσει και blues, μπορεί να τραγουδήσει και jazz, μπορεί να τραγουδήσει και mainstream vocal jazz και οτιδήποτε. Τίποτα λοιπόν δεν είναι τυχαίο. Δεν θαυμάστηκε, δεν τρελάθηκε ο Τόνι Μπένετ που λένε πολλές φορές ότι δε ο τάδε και έμεινε, θαμπόθηκε κτλ. Την άκουσε και είπε ότι μπορεί να τραγουδήσει. Όπως και τη Lady Gaga την άκουσε ο Τόνι Μπένετ και είπε: αυτή η κοπέλα μπορεί να τραγουδήσει jazz. Όπως τελικά και η ίδια έχει, στο τέλος έχει πει ότι ναι, μπορώ να τραγουδήσω και jazz και όχι μόνο. Tears dry on their own, λοιπόν. Γράφτηκε στο Μαϊάμι με τον Σάλαμ Ρέμι, που ήταν ούτως ή άλλως με τον Μάρκ Ρόνσον, ήταν ο παραγωγός. Και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αγαπημένα και αναγνωρίσιμα τραγούδια στο κατάλογο της Amy Winehouse. Στην αρχή, αυτό το κομμάτι έχει πλάτες, να το πούμε, με το No Mountain High, τον Marvin Gaye του 67. Και ήταν και ο λόγος που στην αρχή το έκανε μπαλάντα. Ο Ρέμι, βέβαια, ή ο Μάρκ Ρόνσον το φαντάστηκαν λίγο διαφορετικά, ότι μπορεί σε το κομμάτι να έχει ένα up-tempo Motown rhythm. Και ήταν και ο λόγος που το έβαλαν και το εμάθαμε μέχρι σήμερα μέσα στο καινούριο, μέσα στο άλμπουμ της, μάλλον το Back to Black. Αυτό το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει είναι τελικά τριπλό και το βινήλιο, τριπλό και το CD και ψηφιακή μορφή, με ένα εναλλακτικό artwork, με limited edition έκδοση του studio album. Θα βγει Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Φανταστείτε, όταν το άκουσε αυτό το τραγούδι και γενικά το θέμα η όπρα, το είχε βάλει στο Oprah Winfrey Show στα γράμματα στην αρχή όταν ξεκινούσε την εκπομπή της. Όλα αυτά για την μεγάλη Amy Winehouse που έφυγε δυστυχώς τόσο νωρίς. Και αυτό το τραγούδι χθες το τραγούδισε η Casey Musgraves, αποτείοντας φόρο τιμής στην Dolly Parton.

Here you come again. Ένα από τα κομμάτια της Dolly Parton που για κάποιους που ακούνε country δεν είχαν εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα εκείνη την εποχή. Dolly Parton το 77 είχε βγάλει ένα άλμπουμ, το ομώνυμο κομμάτι, το Here You Come Again, και μάλιστα τέτοιο καιρό έτσι είχε ηχογραφηθεί, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 77 και άγγιζε λίγο περισσότερο την pop μουσική, περισσότερο την country αλλά και την

pop μουσική και δεν το είχε γράψει στο Nashville, το είχε ηχογραφεί σε ένα πολύ μεγάλο στούντιο στο LA, στο Sound Lab. Εκεί έβγαλε το άλμπουμ αυτό όμως τεράστιες επιτυχίες και πολύ περισσότερο ήταν το πρώτο άλμπουμ που έγινε πλατινένιο, δηλαδή πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα τότε με τη RIA, τη Recording Industry Association of America. Και σε αυτό ακριβώς που έλεγε και ο φίλος ο Σταύρος από την Οξφόρδη, την καλησπέρα μου σε όλους σας, ότι η Ντόλι Πάρτον, ναι μεν φοβόταν τα αεροπλάνα και φαντάσου ότι μου λέει θα δώσουν το όνομά της στο αεροδρόμιο στο Νάσβιλ. Αυτό κάνουν περισσότερο και για θέματα τιμής και για honors για τον καλλιτέχνη. Δεν είχε γράψει ένα κομμάτι ιδιαίτερο για τον Νάσβιλ, για τον Μέμφις ή οτιδήποτε, ή κάπου να πατήσουν. Θα τους δώσουν λοιπόν αυτό. Ναι, όντως φοβόταν τα αεροπλάνα. Και πάνω σε αυτό, επειδή ακούγαμε και λίγο και λέγαμε λίγο νωρίτερα για την Amy Winehouse και το κομμάτι που χρησιμοποιούσε η Όπρα, η Όπρα είχε μιλήσει με την Amy πριν από 20 και πλέον χρόνια, ψέματα, με την Dolly Parton, και μάλιστα την περίμενε στο στούντιο. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό. Ήταν για ένα από τα επεισόδια που είχαν κάνει αίσθηση. Και ήρθε η Dolly Parton με ένα τούρμπας, ένα τεράστιο τούρμπας που είχε φτιάξει εκείνη την εποχή, το οποίο ήταν όλο μέσα μπιμπελό στην κυριολεξία, με χρώματα, με τα τέμπλα, γιατί είχε ιδιαίτερη σχέση με το βουδισμό και με τις ασιατικές, είχε σχέση με την Ασία γενικά η Dolly Parton, και με ρούχα, με τουαλέτες, με ιστορίες, ένα τουρμπάς που θα ζήλευε κάποιος να μείνει πραγματικά μέσα, με ένα πολύ μεγάλο διπλό ψυγείο ντουλάπα που είχε τα πάντα, με φαγητά μέσα, οτιδήποτε, μπάνιο, οτιδήποτε. Και μάλιστα έλεγε η Dolly Parton ότι από την ώρα που έφτιαξα αυτό το τουρμπάς, και αυτό είναι πραγματικότητα, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί στην Ευρώπη ερχόταν πάρα πολλές φορές, αλλά αναγκαζόταν να πετάξει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως, φίλες και φίλοι, όταν έκανε περιοδεία, δεν έμενε σε ξενοδοχείο. Οπότε πήγαινε οπουδήποτε, πήγαινε στους χώρους που ήταν να γίνουν τα live και οι συναυλίες, και πάντα ακολουθούσε ένα κομβόι, το tour bus, που έμενε εκεί μόνιμα η Dolly Parton. Casey Musgraves, λοιπόν, τραγούδησε χθες αυτό το τραγούδι που έγραψε το 1977 η Dolly Parton, το Here You Come Again, και βέβαια σε περιοδία και η Casey. Παρουσιάζει το Dry Spell.

Sacred Soul, και αυτή είναι μια μπάντα που μας έρχεται από το Los Angeles, από την Καλιφόρνια, και κάνει ένα revival στον ήχο της μουσικής των 70s, mid 70s και μετά, αγγίζει λίγο περισσότερο την disco soul, θα λέγαμε, μετά τα μέσα δηλαδή της δεκαετίας του 70. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες μπάντες, υπάρχουν πολλά τέτοια συγκροτήματα που κάνουν μια επιστροφή στον ήχο των 70s και των 60s, και δει στην Καλιφόρνια αυτόν τον ήχο. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με τους Waterboys και με τον Mike Scott. Έδωσε ένα εξαιρετικό live πραγματικά για άλλη μια φορά και στην Βόρεια Ελλάδα, στο Σάνι, στη Χαλκιδική. Φέτος έκανε μια παρουσίαση όλων αυτών των ετών που οι Waterboys βρίσκονται πάντα μέσα στις καρδιές, όχι μόνο των Βρετανών αλλά και των Ελλήνων και πολλών άλλων ανθρώπων που έχουν έρθει άρρηκτα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον ήχο και με τις μελωδίες, με τα τραγούδια αυτού του τόσο αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος από τη Μεγάλη Βρετανία. Mike Scott, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο Βέλγιο, παρουσιάζοντας το Fisherman Blues Review, όπως μας το είχε πει και εδώ, συνέντευξη που μας είχε δώσει. Και φυσικά το show είναι sold out. Το περίεργο θα ήταν να μην ήταν sold out.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

και ταξιδιάρικο το The Dream των Steel Corners. Έτσι για να ανοίξουμε όμορφα και μελωδικά τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι, είναι Τρίτη σήμερα, είναι Πρωτομηνιά, 1η Σεπτεμβρίου, με την Αθήνα σιγά σιγά να γεμίζει. Και τον Παπιδούκαρο πίσω από την κονσόλα του ήχου, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Something Serious, ο Bruno Mars.

Πάντως λοιπόν ο Μπρούνο Μάρς που έκανε μια εξαιρετική σειρά συναυλιών sold out μετά από πολλά χρόνια, μετά το 24K και μετά τις συνεργασίες που έκανε. Βασικά δεν έβγαλε ένα επίσημο άλμπουμ ο ίδιος, έβγαλε το Die With A Smile με την Lady Gaga, με τους Silk Sonic ήταν ένα project με τον Anderson .Paak, που ούτως ή άλλως ο Anderson .Paak συμμετείχε και στο 24K. Είχε πολλά χρόνια λοιπόν να βγει σε περιοδία, μόλις και ανακοινώσει για περιοδία έγινε completely sold out και στην Ευρώπη και στην Μεγάλη Βρετανία, στα 5 live, 6 νομίζω ότι έδωσε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάμαι μέσα στον Αύγουστο εκεί, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, μου είχαν πάρει και 2-3 ακροατές που βρέθηκαν στην Γερμανία και ήταν τον Bruno Mars, και πραγματικά είπαν ότι η συναυλία ήταν το κάτι άλλο, για πολλούς και διαφόρους λόγους, διότι ο Bruno Mars δεν είναι απλά ένας πολύ καλός τραγουδιστής, είναι ένας φοβερός performer. Όσο boy του λείπει, άλλο τόσο έχει σε όλα τα υπόλοιπα, έχει όλο το πακέτο στην κυριολεξία. Και βέβαια και η Ράι που έκανε φιλική συμμετοχή και opening act και τραγούδησαν και μαζί ένα-δύο τραγούδια. Είπαμε, αυτή τη στιγμή και ο Bruno Mars είναι ένα από τα πιο hot ονόματα, κάνοντας ένα comeback, όχι το έχει ανάγκη, δηλαδή δεν εμφανίστηκε τόσα χρόνια και έπρεπε να επανέλθει. Απλά ξέρετε, πολλές φορές οι καλλιτέχνες περιμένουν και όταν έρθει η ώρα κάνουν και αυτό που λέμε τη μεγάλη κίνηση. Ό,τι έκανε μέσα στη δεκαετία του 70 ο Νίλ Σεντάκα, παρακαλώ. Γύρισε τον ήχο και ηχογράφησε τότε το Laughter in the Rain.

Και πόσοι το είχαν διασκευάσει αυτό το Laughter in the Rain από τον, την εκτέλεση αφενός μεν του ηχογράφησε ο Νίλης Εντάκα. Θυμάμαι άπειρους καλλιτέχνες. Το είχε πάρει το κομμάτι και όταν είχε, το είχε ηχογραφήσει και πάρει τηλέφωνο τον Elton John για κάποιο λόγο, για να μπορέσει να τον βοηθήσει σε ένα σημείο του, του τραγουδιού, και δει στη δισκογραφική εταιρεία, γιατί τότε ήταν ναι μεν στην πόλη τώρα, αλλά κάτι έψαχνε να κάνει εκείνο τον καιρό, και ο μεσάζοντας ήταν ο Elton John, ο οποίος είχε ένα δικό του label, το λεγόμενο Rocket Label, το οποίο ήταν μες στην πόλη τώρα, και εκεί βγήκε, αν θέλετε, το τραγούδι. Είχε μπει και συνεργασία τότε ο Jim Horn, αυτό το φοβερό σαξόφωνο, και το τραγούδι που ανέβηκε και στην κορυφή το charts το 1975. Και αυτός είναι ο Luke Combs με πολύ καλό καινούριο άλμπουμ, και σίγουρα θα είναι και υποψήφιος στα CMA για τον Νοέμβριο.

Αυτό είναι το Summer Rain, αυτός είναι ο Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή, από το καλοκαιρινό και ολοκαινούργιο Summer Rain. Σέμπα Κάμπος ζει στη Γερμανία και στο Βερολίνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα αυτή η νέα του ηχογράφηση με τον Φίντα, έναν παραγωγό που είχαν πρόσφατα συνεργαστεί και στο Amor, είναι το αποτέλεσμα του Summer Rain. Το Summer Rain είναι ένα τραγούδι, ένα θέμα που βάζει το organic house beat αφενός μεν, αλλά και τον ήχο που είναι κύριο χαρακτηριστικό συστατικό, αν θέλετε, της Λατινικής Αμερικής και της Χιλής, τον οποίο τον κρατάει αυτό το κλασικό παραδοσιακό ήχο, και μπορεί να έχει φύγει εδώ και χρόνια, όπως είπαμε, ο Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή, αλλά δεν ξεχνάει αφενός μεν ποτέ τις ρίζες του, και αυτό φαίνεται σε όλα τα κομμάτια, και στο Χίχο Στελατιέρα και στο Πανδώρα και ακόμα και στο Λούβια που είχε ηχογραφήσει με τον Γκίσμο Βαρύγιας. Πάμε να συναντήσουμε την Νατάλια Λαφουκάρδε. 2 10 60 66 4 29.

What's wrong with me? Αυτός είναι ο Robert Smith, τον Cure, παρέα με την Olivia Rodrigo. Ο Robert Smith συνεργάστηκε για ένα τραγούδι στο καινούριο άλμπουμ της Olivia Rodrigo. Το ανταπέδωσε, όπως θέλετε πείτε το. Εξάλλου ο Robert Smith δεν έχει ανάγκη από τέτοιου είδους ανταποδοτικά τέλη. Ανέβηκε πάνω στο μπροστά σε 100.000 ανθρώπους όταν τραγούδισε η Olivia Rodrigo το Friday I'm in Love και άλλο ένα τραγούδι πρόπερση. Έβγαλε το live πέρυσι. Αυτός ήταν και ο λόγος που έγινε, αν θέλετε, και η πρώτη τους γνωριμία. Ο Robert Smith είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ μουσική και ομοίως το ανταποδίδει με τον πιο απλό τρόπο. Που και να βρεθεί, συζητάει και λέει τα καλύτερα λόγια για την Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, η οποία αρίστερον παρόδο χθες το βράδυ ήταν με την Stevie Nicks και μια πλειάδα γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα tour session για τις γυναίκες, ένα live που έδωσαν. Και πραγματικά τραγούδησε με τη Stevie Nicks. Έλεγα κάποια στιγμή στιγμιότυπα, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.

Αυτός είναι ο Αλφρέδο Λούνα Αγκουατιέρα Ελ Σολ. Ένα τραγούδι που από το 2023, όταν το πρωτοακούσαμε εδώ στο Κόσμος, μας το ζητάτε συνέχεια. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στο δικό μας κόσμο. Στους 93,6. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 24 λεπτά ακόμα. Για να κλείσει όμορφα η πρώτη εκπομπή του νέου μήνα. Σέρτζιο Μεντόζα παρέα με τον Γκίβς Μοβαρίγιας μέσα από το Out of the Darkness.

Sound service στο θέμα της Εμμανουέλας. Τι ωραία, και το έπαιξαν και πάρα πολύ ωραία και το κάνανε και πολύ πιο φρέσκο. Όπως ακριβώς οι φίλοι του Λεωνίν, αυτό το συγκρότημα που ξεκίνησε από τη Ρωσία και έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Διασκευάζει εσύ A Little Prayer.

Τον Αντώνια, λίγο πριν τις 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Σήμερα από το πρωί διάβαζα στο Rolling Stone ένα νέο που φυσικά έχει γίνει και μεγάλη είδηση σε όλο τον κόσμο. Έγινε η καταδίκη του ανθρώπου που θεωρήθηκε ένοχος ότι δολοφόνησε τον Τούπακ Σακούρ. Τον Τούπακ, μία από τις πιο διάσημες, θα έλεγα και ανεξιχνίαστες υποθέσεις στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής, γιατί κατηγορήθηκε και κρίθηκε ένοχος. Τώρα θα δούμε την απόφαση τον Οκτώβριο. Ο Ντουέιν, ο Κίφε Ντι Ντέιβις, ένα μέλος μιας συμμορίας της Southside Compton Crips. Ήταν η συμμορία που έβαλε κατά κάποιο τρόπο το λάδι στη φωτιά και βρήκαν το αυτοκίνητο εκεί όταν είχε φύγει από, από έναν πυγμαχικό αγώνα τότε, από το MGM Grand στο Las Vegas. Είχε φύγει ο Τουπακ με άλλον έναν μέσα και πάνω στον δρόμο δέχτηκε 4 σφαίρες. Αργότερα πήγε στο νοσοκομείο και 4 μέρες μετά κατέληξε. Και ο Ντουέιν Ντέιβις ήταν και ο μόνος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν ζωή, γιατί ο Άντερσον, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στην συμμορία του και θεωρητικά λέγεται ότι πυροβόλησε τον Τούπακ, έχει ήδη πεθάνει, γιατί σκοτώθηκε 2 χρόνια αργότερα σε μια άσχετη ανταλλαγή πυροβολισμών. Έπεσε σε μια πάλι λόγω της συμμορίας. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η υπόθεση δεν έχει ξεκαθαριστεί εντελώς. Είναι ούτως ή άλλως μέσα στη φυλακή ο Ντουέιν Ντέιβις, 63 ετών πια. Και ο λόγος που τον κατηγόρησαν και θεωρητικά τον έκριναν ένοχο είναι επειδή έχει μιλήσει πάρα πολύ και έχει γράψει και ένα βιβλίο και έλεγε τόσες πολλές λεπτομέρειες που θα φαινόταν όλο αυτό το γεγονός εντελώς δύσκολο να είναι μυθοπλασία. Μιλάμε για πράγματα και για λεπτομέρειες, για το πώς έγινε, για το τι έγινε, για το πώς βρέθηκε κάποιος στο κόκκινο φανάρι εκεί στο Las Vegas Strip και πώς έπεσε τότε εκεί στην Λευκή Cadillac, έπεσαν οι πυροβολισμοί. Πήγε στο νοσοκομείο του ΠΑΚ, χτυπήθηκε 4-5 φορές και λίγες μέρες αργότερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών. ΤΟΥΠΑΚ, ο οποίος άλλαξε την ιστορία στη ραπ και όχι μόνο στην Καλιφόρνια, εδώ η Καλιφόρνια παρέα με τον Dr. Dre.

Καλιφόρνια λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, όλοι εσείς που μας ακούσατε σε όποιο σημείο του κόσμου και βρεθήκατε, και φυσικά ο Μπάμπης Δούκαρος που ήταν στον ήχο χαμογελαστή και καλοκαιρινή η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για πάμε. Los Atléticos Decadantes, Βίκτορ Βαλένθια και η παρέα του. Από το 2021 γκολ, Βεσέλερ Κολασόν, κάπως έτσι σας αφήνω εγώ για απόψε. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά σε όλους σας. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: μέτρο. Ο Σεπτέμβρης έχει 30 μέρες, ε.
1: 30
0: Κατά τη γνώμη σου, Σεπτέμβρης περνάει γρήγορα ή αργά?
1: Ο Σεπτέμβρης περνάει πολύ δύσκολα.
0: Δύσκολα, το ξέρω, ξέρεις γιατί?
1: Πολύ δύσκολα.
0: Γιατί έχουν πάει διακοπές, ο κόσμος έχει δώσει λεφτά. Ξεκινάνε τα σχολεία.
1: Γιατί είναι δύσκολο, είναι
0: ξέρεις
1: πολύ δύσκολο.
0: Πότε, αλλά ήταν δύσκολο το Σεπτέμβρη.
1: Για ποτέ,
0: την εποχή. Το...
1: που πηγαίναμε δύσκολη.
0: Όχι, όχι, όχι, την εποχή των Ρωμαίων.
1: Α,
0: στη
1: γιατί,
0: Ρώμη, 1 Σεπτεμβρίου, πληρώνουν φόρο οι Ρωμαίοι. Indictio.
1: Ναι, αυτό γινόταν τότε.
0: Έτσι,
1: τώρα,
0: μπράβο.
1: Τώρα πληρώνουμε φόρους κάθε μέρα.
0: Κάθε μήνα. Να σου πω, ρε, συγγνώμη για το ρε, συγγνώμη για το ρε και δεν είναι διαφωνικό. Απλώς τώρα πραγματικά εκνευρίζομαι. Εμείς μιλάμε ποτέ για λεφτά?
1: Όχι, έτσι, ποτέ. Εμείς είμαστε μόνο μουσική, αμιγός μουσική.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, έχεις βάλει, μ' αρέσει που έχεις βάλει September. Καταρχήν, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Και, εντάξει, εμφανιζόμαστε μετά από καιρό, έτσι. Και μετά...
0: Πέτρο, θέλω να τα πούμε λίγο γρήγορα. Θέλω, λοιπόν, έχω φτιάξει εκπομπή πολύ σημαντική.
1: Τι να πω, λοιπόν, Σεπτέμβρη.
0: Έχω ερώτηση.
1: Για λέγε.
0: Πέθανε Ντόλι.
1: Πέθανε Ντόλι. Θα ετοιμάσω. Όλος ο κόσμος έχει φαγωθεί, μου στέλνει μηνύματα κάθε μέρα για τέτοια. Πότε θα κάνεις αφιέρωμα?
0: Μα λοιπόν, κάποιος ξέρει την Ντόλι, ήδη
1: εσύ. Θα κάνω ένα αφιέρωμα για την Ντόλι Πάρτον. Ετοιμάζω και διάφορα πράγματα. Εν καιρό θα ακούσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Μου στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα. Μου λέει τι ωραία τραγουδάρα ξεκίνησε σήμερα η Ρουμπίνη. Ορίστε. Να, στέλνουν μηνύματα.
0: Είναι και ο τριγητής, τριγάμε και τέτοια.
1: Και πρόσεξε έτσι, Σεπτέμβρη, έτσι για να πω, για να μαζέψουμε και το τραγούδι. Earth, Wind and Fire δεν είναι μόνο το τραγούδι των Earth, Wind and Fire. Είναι το κομμάτι του Σεπτεμβρίου που πεζόταν στα ραδιόφωνα και ακούστηκε ιδιαίτερα στο Studio 54. Ανεξάρτητα αν βγήκε το 1978, ήταν το πρώτο τραγούδι που άνοιγε το 79 το Studio 54 στη Νέα Υόρκη.
0: Σήμερα θα παίξω εγώ μόνο πρώτες, να ξέρεις.
1: Και πρόσεξε έτσι. Και ήταν να παίξει κανονικά αύριο ο Λάιον.
0: Πέτρο,
1: ο Λάιον Ρίτσι με τους
0: Σεπτεμβρίου. Ακούτε το επόμενο.
1: Για βάλει.

0: feel so good, I've got my souvenirs. Remember, remember, Petro. Θυμήσου. Δηλαδή θυμήσου. Δηλαδή παρόλε, παρόλε, παρόλε.
1: I've always remember. Just of those moments so tender.
0: Ακριβώς. Γιατί έχει κάνει
1: September, October, November and December. Κανονικά, κανονικά. Τέσσερις μήνες, έτσι. Τέσσερις μήνες. Είναι πρώτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Τέσσερις μήνες. Όχι τρεις, τέσσερις, τέσσερις.
0: Λοιπόν, Πέτρο, επειδή τελειώνει αυτό και έχω ετοιμάσει εκπομπή, επαναλαμβάνω.
1: Εγώ πάω να φύγω.
0: Δεν θέλω να φύγει. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μπάρι.
1: Μπάρι. Ο Μπάρι, είπαμε. Ο Μπάρι σήμερα έκλεισε τα 80. Και έκανε και μια συγκινητική ανάρτηση για, τον, για την Dolly Parton, γιατί αφενός με ήταν πάρα πολύ φίλοι, τραγούδησαν και το Words και διάφορα άλλα πράγματα. Εγώ έπαιξα πολύ νωρίς στο Massachusetts όταν το 66 ήταν, εν πάση περιπτώσει, αυτή η πολύ καλή εποχή των Bee Gees, όπως ακριβώς και αυτό που παίζεις τώρα, το Jive Talking, έτσι, κλασικό all time classic, τη Bee Gees.
0: Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
1: Εξαιρετικά, με πάρα πολλά ωραία πράγματα, με events.
0: Έχεις θέμα με τη μνήμη, remember και τέτοια ανάμνηση?
1: Remember, εντάξει.
0: Η μνημοσύνη.
1: Ό,τι μπορούμε.
0: Εμείς κοιτάμε το τώρα και το μετά.
1: Εσείς πώς περάσατε τις διακοπές?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Φαντάζομαι και όλος...
0: Ξεκουράστηκες?
1: Όχι.
0: Ούτε
1: φυσικά, γιατί να ξεκουραστώ? Δεν ξεκουράζεις τις διακοπές. Τις διακοπές κουράζεις περισσότερο και γυρνάς στην Αθήνα για ξεκουραστείς. Και μετά ανοίγουν τα σχολεία.
0: Αυτό έχουμε και τα σχολεία τώρα. Πήρες σχολικά ήδη?
1: Όχι ακόμα.
0: Πόσο κάνουνε?
1: Δεν ξέρω, αλλά θα σου πω ότι λυπητερή στις 12 του μήνα. Φθηνά, μου λέει ο Δούκαρος στα ηχεία.
0: Λοιπόν, το τηλεσκόπιο που έφυγε το είδες από την NASA?
1: Το τηλεσκόπιο.
0: Το τηλεσκόπιο.
1: Το τηλεσκόπιο.
0: Έτσι, μπράβο, να δούμε λίγο καθαρά.
1: Θα δούμε, θα δούμε.
0: Τι άλλο μουσικά?
1: I can see clearly now. Ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: βγάζει,
0: βγήκε λοιπόν ένα γόρι, θα σου πω ποιο.
1: Ναι.
0: Και είπε για την Dolly, ένα πολύ ωραίο γόρι και είναι μικρό αυτό.
1: Ναι.
0: Μουσικά. Ότι αυτό που έγινε με την Dolly Parton, ότι όλοι πέραν από των μουσικών με ωμέγα κοινή που γράψαν για την Dolly που έφυγε από τη ζωή, πόσος κόσμος έστειλε μηνύματα ή έβαλε ρηπό στο Instagram παντού και ταυτίστηκε με αυτή την καλλιτέχνηδα που ήταν 80 κάτι και νέοι άνθρωποι, και ότι έγινε συμπατικό.
1: Εγώ θα σου πω μόνο αυτό, γιατί δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω γενικώς για την Dolly. Όταν έρθει η ώρα, ξέρεις ότι έχω να πω πολλά. Την ημέρα που πέθανε η Dolly, μου στέλνει ένα μήνυμα το CMA ως μέλος και το διαβάζω κανένα μισάωρο πριν βγουν στα επίσημα μέσα και στις εφημερίδες και στα μίντια. Μέσα σε ένα δίωρο ήμουνα διακοπές, είχα μείνει πάνω από έναν υπολογιστή και πρέπει να έγραψε τουλάχιστον στην επίσημη σελίδα της Dolly, διέκοψε το CNN και όλα τα πάντα, πάνω από 300.000 post, έτσι, από απλό κόσμο. Δεν μιλάμε τώρα από καλλιτέχνες να μιλάνε για την Dolly Parton. Η Dolly Parton δεν ήταν, η Dolly Parton ξέρεις, έτσι, 250 εκατομμύρια βιβλία donation.
0: Το είπα.
1: Και όταν παντρεύτηκε η Taylor Swift, και αυτό δεν είναι κουτσομπολιό, με τον Kelsey στο Madison Square Garden, είπανε να κάνουμε ένα δώρο, ένα donation κάπου. Και δώσαν 2 εκατομμύρια στην Dolly Parton για να πάνε να αγοράσει βιβλία για μια βιβλιοθήκη. Και πολλά άλλα πράγματα με σύστιες σημαίες μέχρι και σήμερα.
0: Κάποιοι είπαν και γιατί.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα μπω τώρα σε αυτή τη διαδικασία γιατί και γιατί ήταν τώρα για οτιδήποτε. Τα πολιτικά θέματα εγώ τα αφήνω αυτή τη στιγμή απ' έξω. Δεν έχει ξαναγίνει σε καλλιτέχνη, ούτε στην Τάμι Γουαϊνέρ δεν έχει γίνει. Το μεγάλο ερώτημα που πλανιέται αμήλικτο είναι αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο: ποια θα είναι η άξια συνεχίστρια της μουσικής της Dolly Parton, της πορείας της Dolly Parton, του φιλανθρωπικού, αν θέλεις, χαρακτήρα της Dolly Parton και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν ξέρω ποια τραγουδίστρια μπορεί να το κάνει. Γελάς. Εμείς, λοιπόν, ξέρει γιατί γελάει. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε εν καιρό για την Dolly Parton. Παίζουμε ένα τραγουδάκι, μια φορά την ώρα, λέμε δύο πράγματα και μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα εν καιρό.
0: Πέτρο, ευχαριστώ.
1: Τα φιλιά μου, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, Πέτρο μου.

Αυτή είναι μια Γαλλίδα τραγουδίστρια, η Λαάμ. Έχει σήμερα γενέθλια. Η μεγάλη της επιτυχία ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε, γυρισμένο το βίντεο κλιπ στη Νέα Υόρκη. Τραγουδώ για αυτούς, για αυτούς που ξεχνάμε και για αυτούς οι οποίοι πονούν. Can we get some more subs so he can feel? Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money, fun, funny, you're wrong.

0: Λίγο πριν. Νόγκα Ερέζ, αυτή που σας λέω που αντιγράφει τη Little Sims. Αμέσως μετά Little Sims. Και εδώ αυτή είναι η Charlotte Adigéry. Σας λέω πολλά ονόματα. Name dropping είναι γιατί αυτό. Ακόμα δίπλα μου είναι ο Πέτρος Αδάμ. Αυτό δεν είναι name dropping. Πέτρο, σαν σήμερα, ξέρεις ποια έχει γεννηθεί? Πέτρο.
1: Ποια έχει γεννηθεί?
0: Η Gloria Estefan. Πέτρο, σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Gloria Estefan.
1: Gloria Estefan.
0: Πώς θα κλείνει?
1: Τα 70.
0: Κάτι πολλά, ωραία.
1: Κάπου εκεί.
0: Μια χαρά.
1: Τόσα.

Σήμερα είναι των Αγίων Πάντων. Και έχουμε πάρα πολλές γιορτές 1η Σεπτέμβρη. Τα περισσότερα είναι κορίτσια, έχω να σας πω. Δηλαδή τη μία τη λένε Αθηνά και την άλλη τη λένε Ακριβή. Η Αντιγόνη, η Αφροδίτη, η Κλειό, η Σαφό, η Τερψιχώρη, η Χάιδερ, να δείτε, η Χαρίκλια, η Ερατό, η Ερασμία, η Κλεονίκη, η Κοραλία, η Μαργαρίτα και η Ουρανία. Γιορτάζει και η Δαμαντία και η Ρουμπίνη. Εγώ δεν γιορτάζω, θα σας πω γιατί άλλη φορά. Αλλά σαν σήμερα λέμε συνήθως κέρασε ένα καφέ ή κάτι τέλος πάντων σε έναν άγνωστο των Αγίων Πάντων.

Μίρια Μακίμπα, πατά πατά. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε το 1967 η Μίρα Μακίμπα. Τι σημαίνει παταπατά, σε ποια γλώσσα? Νότια Αφρική, εμένα είναι να το μάθετε. Παταπατά σημαίνει touch touch, δηλαδή αγγίζω, άγγιγμα. Ένα από τα τραγούδια τα οποία έχω γράψει στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, το οποίο έγινε βεβαίως παγκοσμίως γνωστό γιατί το είπαν και πάρα πολλοί άλλοι. Μένουμε στη Νότια Αφρική, στο σήμερα. Μούζι, light.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

όσοι άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο και καλό μήνα. Και να μπαίνει ο Σεπτέμβρη στο μικρό καλοκαιράκι με Bee Gees. Γιατί σαν σήμερα γεννιέται ο Barry Gibb. Είναι σέρο ο άνθρωπος, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ο μεγαλύτερος, κλείνει τα 80. Ήταν αυτός ο μεγαλύτερος με τα ωραία μουσια, όμορφος. Αλλά έκανε και φαλτσέτο. Bee Gees δεν έχουν τραγουδήσει μόνο οι Bee Gees. Bee Gees έχουν τραγουδήσει και Έλληνες. Και μία Ελληνίδα που τη λένε

0: Ήταν ο Μπάρι, ο Ρόμπιν, ο Μόρις και ο Αντί. Και είναι οι Bee Gees.
1: Είσαι ο τύπος που μου αρέσει.
0: 1977 δεν ήταν το πρώτο άλμπουμ, Saturday Night Fever. Εντάξει, με Τραβόλτα και ταινία.
1: Θέλω μαζί σου.
0: 5 γράμμοι κερδίσαν τότε. $250 εκατομμύρια δίσκους.
1: Θέλεις ό,τι θέλω, είναι απλό. Ξέρεις όχι πως δεν θα σου πω. Είσαι άντρας, τι θα θες. Δεν σου πηγαίνουν οι ντροπές.
0: Και τραγούδια τους που έχουν κάνει remix, cover, τα έχουν ξανατραγουδήσει πόσοι.

αυτοί που γνωρίζουν από μουσική ξέρουν πολύ καλά ότι άλλαξε κλίμακα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Γιατί αυτό είναι το original. Το original. Οπότε λοιπόν λέμε καλό Σεπτέμβρη γιατί είμαστε ακόμα live. Με αυτή την ταχύτητα. Με αυτό το ρυθμό.

τα πολλά φωνητικά, τα αδέρφια Γκίμπ. Άλαν Κένταλ στην κιθάρα. Blue Weaver στο πιάνο. Το ηλεκτρικό. Τζόελ Άλα, Percussion, Μπέρναρντ Λούπε στα drums.

Λοιπόν, η πληροφορία που έχω να σας πω για αυτό το τραγούδι είναι το γράψανε αφού μείνανε στο Σατό Ντεγουβίλ κοντά στη Γαλλία. Εκεί το εμπνευστήκανε. Όχι, αλήθεια.

Μάνο Ντιμπάγκο. Ξυλόφωνα. Ρέγγε Μακώσα. Την ίδια χρονιά που έκανε το Μακώσα, το μαμακό, μαμασά, μαμακώσα, και είπε ότι εγώ το ρέγγε θα το κάνω εγώ, θα κάνω, δεν θα το φτιάξει κανείς άλλος. Έκανε ο ίδιος το ρέγγε Μακώσα, δεν έκανε κανείς κάποιος το ρέγγε του. Θα μου πει ότι ήταν εγωιστής. Όχι, ούτε καν. Το έχει σκεφτεί.

Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη στα γκουράκια, στο μικρόφωνο και τις μουσικές για περίπου μισή ώρα ακόμα. 1980. Οι Bee Gees καλούν την Μπάρμπαρα. Την Μπάρμπαρα, την Μπάρμπαρα. Της είπα να τραγουδήσουν κάτι μαζί. Και τραγούδησαν οι Bee Gees το 1980 με την Μπάρμπαρα Streisand. Ένα τραγούδι. Που κέρδισε Grammy βεβαίως. Καλύτερο ντουέτο. Best vocal duet ever and forever τότε. Guilty, δηλαδή ενοχές, να μην έχουμε ενοχές. Αφιερωμένο στον Ανδρέα που έρχεται. Έρχεται ο Ανδρέας. Επιτέλους.

Ήταν οι Bee Gees μαζί με την Barbara Streisand. Στο Guilty το 80 πήρανε Grammy. Αλλά από εδώ και πέρα που πάμε,

1998, Chris Rea, The Blue Cafe. Πού πάμε, πού πάμε, where do we go from here? Πού πάμε.

Σίγουρα πάμε εδώ. Αφιερωμένο σε ένα συνάδελφό μου που του ευχήθηκα καλό μήνα πριν κάτι ώρες και είναι στο δεύτερο πρόγραμμα και ξεκινάει 12 τα μεσάνυχτα. Το επώνυμό του αρχίζει από μη. Το επόμενο μετά είναι αλφα. Είναι 12 με 2 στο δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό του εύχομαι και καλό μήνα.

θα πέσω να πεθάνω, δεν θα σαρνηθώ, μπορεί και να σαρνηθώ. Λοιπόν, λίγο πριν Save the Last Dance for Me, The Drifters, ο βαρύτονος γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν εδώ για 2 ώρες. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό μήνα. Λοιπόν, To Love Somebody το γράψανε οι Μπάρι Γκίμπς, τα παιδιά. Το άλμπουμ του 67 λεγόταν Bee Gees First. Δεν ήταν το πρώτο, το πρώτο ήταν πριν 2 χρόνια. Αλλά όταν γράφεις ένα τέτοιο τραγούδι που λέγεται To Love Somebody, που το έχουν πει άπειροι μετά από σένα, δηλαδή ο Μάικλ Μπόλτον, η Νίνα Σιμών, ο Τζίμι Σόμερβιλ. Κάτι σημαίνει αυτό. Καλό μήνα να έχουμε. To Love Somebody, των Αγίων Πάντων. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Κόσμος 93,6.
5: Κόσμος 93,6.
6: 93,6. Οίκος Αντοχής. Aus der Stiefvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Αφρομάνια την είχαμε από μόνοι μας, αλλά όταν συνάντησα αυτή τη συλλογή με τίτλο Living in the Streets και περιεχόμενο Wah Wah Jazz, Funky Soul και Other Dirty Grooves, εκεί συνάντησα τον Preston Epps, αλλά και τη δική του Αφρομάνια, την οποία έχω γράψει πίσω το 1969 στην JoJo Records. Εδώ είμαστε. Love is the only good thing, μας έλεγε ο Preston Epps, ο οποίος δεν ερχόταν μόνος του, έφερνε μαζί και την παρέα του, εννοείται. Εδώ μαζί και ο Panama G. Johnston.

καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο μας, εδώ είμαστε κι εμείς. Να πούμε καλό μήνα, να βάλουμε ωραία τραγουδάκια, να παίξουμε ένα Spellbinder, το οποίο μίξαρε ο Chad Blake και κυκλοφόρησε μέσα στο 2026 και αυτό.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand ό,τι ώρα μας θελήσετε. Τώρα, ο Καμεστιέ φτιάχνει ωραίες μουσικές έτσι κι αλλιώς από μόνος του και το εξομολογείται. Τα Confiance είναι ο τίτλος του κομματιού, όπου επεμβαίνουν οι Soulans, το ντουέτο που έρχεται από τη Γαλλία για να μεταμορφώσει.

Οι Ezra Collective μεταμορφώνονται μόνοι τους, δεν χρειάζονται καμία βοήθεια, ζουν στο νότιο Λονδίνο, πρόκειται για μια μεγάλη κολεκτίβα που το τελευταίο χρόνο άρχισε να βάζει τα επίθετα και τα ονόματα στους τίτλους του άλμπουμ. Εδώ γιορτάζει, δηλαδή έχουμε ένα επαιτειακού χαρακτήρα κομμάτι με τίτλο Jubilee Feeling, το οποίο και υπερασπιζόμαστε.

και το groovy δεν έρχεται μονάχα από την Αμερική. Αυτό ξυπακούεται. Εδώ ο Κοντζόβι Κους φτιάχνει το groovy του και ονειρεύεται την Αφρική του. Love in Africa είναι ο τίτλος του κομματιού που φέρνει.

Οι Ακοσέντρικς είναι εδώ, αλλά έχουν στην παρέα τους τον Αντριάν Κεσάδα που φέρνει μαζί την Τίτα Λίμα και όλοι μαζί εμπνέονται για τι άλλο, για τον ήλιο. Ο Soul είναι το κομμάτι που έφτιαξαν σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Echo.

Θα φύγουμε να βρεθούμε στην Ευρώπη, να φτάσουμε στην Ιταλία, στο βορρά της. Εκεί κατοικοεδρεύει ο Αντρέα Μπενίνι ή αλλιώς Mob Mob. Και αυτό το Abanera 80 ηχογραφείται πίσω στο 2005.

Να φτάσουμε στον Μίτσα Μιακούμπη, αλλιώς Captain, ο οποίος έρχεται στην Agogo Records με καινούριο άλμπουμ και διασκευές πάνω στον Φέλα. Μια κούμπια, no game.

τσαγκάρι είναι δικό μας, Λούα Κίτινος είναι αλλιώς αυτό, και ο Χωσέ Κάρλος Σβάρτς μαζί με την Λεκουμπιάνα Τζαζ. Να Κολόνια, τα ηχογραφήματα που έφερε μπροστά η Hot Mule.

Αν θέλουμε να γυρίσουμε τον κόσμο μέσα από τις μουσικές μας, ο Νόκο Τέλες έρχεται να μας βοηθήσει. Γεννιέται στο Καμερούν και μετακομίζει πίσω στο 1981 στο Λάγκο, στην Νιγηρία. Εκεί προσπαθεί να αποκτήσει το δικό του στίγμα στις μουσικές. Δεν ήταν εύκολο. Νόκο Τέλες. Και εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Λίμπα να λίπα». Από το Καμερούν αυτός ο Νιγηριανός παίκτη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης, φροντίζοντα του ήχου, και η Δήμητρα Χαρουνάκη διάλεγε μουσικές. Πώς φτάσαμε τώρα σε αυτό εδώ το πίση-πίση, ούτε έχει καταλάβει κανείς. Ασί Πλακ υπογράφουν και ο Χαϊντί Μπαστ εξομολογείται τα παράπονά του με τις μελωδίες του. Καλώς ήρθατε στον κόσμο σας.

Ο Μίτσο Μιακούμπ του αρέσει το Αφρομπίτ, αλλά ταξιδεύει και βρίσκει την Παμία στη Βραζιλία. Μέσα στο 2025 ηχογραφούν αυτό εδώ το «Μετέλε μας», που εννοείται πως σκάει στον Νίκο σχεδόν καθημερινά.

μένουμε στη Βραζιλία με την Φλέβια Κοέλιο αλλά και τον Λίον Φαλ, ο οποίος μόλις της έφτιαξε αυτό το ζούμπι.

Την έχουμε σχεδόν αγαπήσει αυτή την πιτσιρίκα, η οποία έρχεται με το όνομα Μαρή Φρόιες. Μας έχει δώσει πολύ ωραία κομμάτια, μεταξύ άλλων κομματιών και αυτή η Κολομπίνα που έσκασε μέσα στο 2026 και εγωίτευσε.

Η Σέρλια Βά πάλι είναι πιο χαμηλών τόνων. Έρχεται από τη Γουαδελούπη, ζει στη Γαλλία και αυτό το ντεμουνάζ είναι εγώ τυχογράφησε πριν από ένα

Cult Love είναι το όνομά της και εδώ φτιάχνει ένα βουέλβες γεμάτο παράπονο και κοινωνική αδικία. Αντλεί από τη ζωή το κορίτσι με το βουέλβες. Παντρεύει το φλαμέγκο, το φάδο και την hip hop. Καθόλου εύκολο.

φύγω και θα διαφύγω με τον Τζεού Τζο που μόλις έφτιαξε στην Hot Casa Records αυτό εδώ με το κουαρτέτο του. Κι είσαι, είναι το κομμάτι που ψάχνεις.

Πίσω στο 1993 φτιάχνει αυτό τον έρωτα αλλά και τον θάνατο ο Ζορζ Μπεν στη Βραζιλία, και από εκεί πέρασαν χρόνια μέχρι να ασχοληθούν οι βουαλά που ήρθαν από το Παρίσι. Love and Death, για να μην λέμε πολλά.

Μα Soul Club με αυτές τις μουσικές, τις εξώτικα, στην καλύτερη περίπτωση, ηχογραφούν στο Ανόβερο στη Γερμανία. Αυτή τη ρούμπα λόκα, τι να πεις.

0: Νάτσο Πάκο Φερνάντες. Τουλάχιστον αυτός κρύβεται με τρόπο. Flamenco Ambient είναι το κομμάτι που έφτιαξε.
1: Και τώρα. Και τώρα.

0: going to play a new tune written by.
1: Να περάσουμε μια βόλτα από τους More Horizons που πλέον έχουν γίνει Mata Hari Songs και μάλιστα κυκλοφόρησαν και καινούριο άλμπουμ. Soul and Berlin είναι το κομμάτι τους. Ήλιος στο Βερολίνο.

Peter Power, πολυταξιδεμένος και ιδιαίτερος. Μας αρέσουν οι μουσικές του και μόλις έφτιαξε μια με τίτλο «Τζανάινα».

Πούχο. Ξεκινάει από τη Γαλλία, αλλά γοητεύεται από τη Λατινική Αμερική. Γιατί άραγε. Αλφόνσο Γκόρδομπα εδώ και το Ελμπρούχο διαφορετικά από τον Ελμπούχο. Όσο για το κομμάτι, La Pataleta. Με αυτό θα σας καληνυχτήσω. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη διαδρομή, για την περιπέτεια που είχαμε εδώ στον Νίκο αντέχοντας, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.